Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, και σκοτεινές.

97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

κάθομαι και διαβάζω και με παίρνουν χαράματα καθώς πίσω κοιτάζω.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
1: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη.
7: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, κρεοτεχνείο τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής, Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02. 02.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Από πού τη φωνή μας βγαίνει?
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Φίλες και φίλοι, καλημέρα.
0: Γιατί το λες έτσι στα γρήγορα?
1: Υπήρχε κάποιος εδώ τοπικός που το έλεγε έτσι. Φίλες και φίλοι.
0: Φίλες και φίλοι.
1: Λοιπόν, πανηγύριζες χθες κατά τη διάρκεια της ενάρξεως των εργασιών, των εγγενείων του εξωτικού κέντρου.
0: Ναι, ναι, και μου φύγει η φωνή.
1: Νοσημάτων και φώναζε. Ζήτω, ζήτω, λέω, λέω κτλ.
0: Λοιπόν, πανηγύριζα για άλλη μια φορά. Ναι. Αν θες να το πούμε τη σωστά.
1: Για άλλη μια φορά. Ωραία, ωραία. Ναι. Καλά είναι να πανηγυρίζουν οι άνθρωποι συχνά.
0: Ναι. Για άλλη μια φορά είχαμε τα εγγένεια του κέντρου εξωτικών νοσημάτων. Του γιορτάσαμε. Φαντάξτε.
1: Λοιπόν, αυτός που γιόρταζε είναι ο Γιάννης Παπαλικούδης, ξέρετε.
0: Ναι. Ο άλλος που μιλάει είναι ο Χάρης Καντερίδης.
1: Που δεν γιόρτασε, ήταν απλά μπλοκαρισμένο στην ηρεμία του που λέμε. Λοιπόν, είστε για μία ακόμη φορά και σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτέμβρη, συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος και στην πρωινή περιπολία. Έτσι αρχίζει στις 7 η ώρα το πρόγραμμα του Ράδιο Εύρος, το ενημερωτικό, το ημερήσιο πρόγραμμα, σιγά σιγά. Από εδώ αρχίζει και ξετυλίγεται. 7 με 10 είμαστε εδώ για να σας ταξιδέψουμε, να περιπολίσουμε μαζί στην ενημέρωση και σε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, μακρύτερά μας και πολύ μακρύτερά μας. Φυσικά, μπορείτε να μας ακούτε με πολλούς τρόπους, καθώς υπάρχουν εναλλακτικές, όπως το, στην περίπτωση που ζείτε ή περνάτε από το βόρειο κεντρικό τμήμα του Εύρου, υπάρχει το 97,1 η συχνότητα στα FM που εντοπίζεται το Ράδιο Εύρος. Αν κάνετε το αντίστοιχο στο νότιο τμήμα ή περιηγήσετε της Θράκης, μπορείτε να μας βρείτε στους 95,3, πάντα της μπάντας των FM, και από εκεί και έπειτα αναλαμβάνει αποκλειστικά το διαδίκτυο. Καθώς στο radioevros.gr μέσω του διαδικτύου μπορείτε να μας ακούσετε όπου γης. Και όπου γης μπορείτε και να μας δείτε λιγάκι έτσι φευγαλές ματιές, γιατί αξιοποιούμε το διαδίκτυο, το ίντερνετ, κάνοντας μέσω του Facebook ένα live streaming, μια ζωντανή μετάδοση, όπου λαμβάνουμε και τα μηνύματά σας.
0: Ακριβώς. Εκεί περιμένουμε να αλληλεπιδράσουμε, να μας δώσετε για μια εικόνα εκεί έξω. Έτσι. Πρέπει να έχει ομίχλη σήμερα.
1: Βροχούλα είχε.
0: Βροχούλα είχε.
1: Καθώς πέρασα από τη Λαϊκή να γίνω ο πρώτος πελάτης. Την καλημέρα μας στις Λαϊκές και στην Οριστιάδα και στο Δημότυχο. Λίγο δύσκολες συνθήκες πρωί-πρωί. Θα στρώσει όμως, δεν δείχνει να έχει βροχή για μετά. Απλά ψυχάλιζε τώρα το καθώς ερχόμουν. Λίγο, πολύ λίγο. Νομίζω ότι πιο ζεστή μου φάνηκε η μέρα, ίσως να είναι νοτιάς, δεν ξέρω.
0: Ναι, θα το δούμε, θα το δούμε σε λίγο.
1: Μετά. Να πούμε όμως ότι σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτέμβρη, είναι του Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού. Γιορτάζει το όνομα Κυριάκος, δεν γιορτάζει σήμερα ο Πρωθυπουργός μας. Δεν γιορτάζει γιατί αυτό σκέφτεται να παραμείνει. Σήμερα γιορτάζουν οι αναχωρητές.
0: Τέλος πάντων, γιορτάζουν οι Κυριάκοι σήμερα. Είναι...
1: Έτσι γράφει εδώ, τι να πω. Συνήθως όμως το κάνουν τις Αγίες Κυριακές το καλοκαίρι, τις πρώτες μέρες του Ιούλη.
0: Αυτό ρωτάω.
1: Είναι Παγκόσμια Ναυτική Μέρα σήμερα.
0: Okay.
1: Δεν αγγίζει πολύ την περιοχή μας αυτό, λόγω έλλειψης θαλασσών και λιμνών και πλεύσιμων ποταμών. Ανατολή ηλίου στις 7:19 και δύση ηλίου στις 7:12 το βράδυ. Λοιπόν, κάποτε λέει, το τμήμα εδώ το κάτω, ο Άρδας ήταν πλωτός.
0: Και ο Εύρος. Ναι. Κάποτε.
1: Ναι, γιατί ο Άρδας δεν είναι πλωτός εκεί που είναι στενός και περνάει μέσα από τα βουνά της Βουλγαρίας. Αλλά όταν πιάνει εδώ την πεδιάδα από το Ιβάιλογραντ και προς τα
0: δω,
1: γινόταν, ναι, γινόταν πλωτός, πλεύσιμος. Τι να πω, άλλες εποχές.
0: Ναι. Καλημέρα στην Ξανθήπη. Λοιπόν, τώρα επειδή αναφέρθηκε ο Χάρης στις θερμοκρασίες, να πούμε ότι στη Σαμοθράκη έχει 17,8 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Στην Αλεξανδρούπολη έχει 18,2. Πάρα πολύ ωραία. 16 έχει στο Σουφλί. Η πόλη του Δημοτήχου έχει 16,7. Και η Ορεστιάδα είναι στους 15,8.
1: Ωραία, πιο ζωστά από χθες.
0: Πιο ζωστά σίγουρα από χθες. Για τα δίκαια, η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 13,9. Τώρα στην Αλεξανδρούπολη αναμένεται μέγιστη θερμοκρασία σήμερα 21 βαθμοί Κελσίου. Δεν θα έχει δηλαδή μεγάλες διακυμάνσεις. Στην Ορεστιάδα η υψηλότερη θα είναι η 16 στις 9 και από τις 12 και έπειτα, αυτό δεν το έδινε η χθεσινή πρόβλεψη, δίνει ασθενείς βροχοπτώσεις, οι οποίες γύρω στις 3 κάπως θα ενισχυθούν. Αυτό. Οπότε αναμένεται βροχερή μέρα για την Ορεστιάδα.
1: Ναι, η υγρή θα είναι σίγουρα τώρα. Ναι, πόσο θα βρέξει, θα φανεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ασθενείς είναι πάντα στο όριο, όπως και η βαριά συννεφιά.
0: Ναι,
1: λες, θα βρέξει, δεν θα βρέξει.
0: Πάντως για το meteo.gr, οι θερμοκρασίες που προβλέπονται για σήμερα στην Ορεστιάδα θεωρούνται πολύ χαμηλές για την εποχή.
1: Το είδα και χθες αυτό και μου κάνει εντύπωση. Ναι. Το πρωινό με τέτοια θερμοκρασία και πολύ χαμηλή για την εποχή.
0: Ναι. Τέλος πάντων, 29 Σεπτεμβρίου σήμερα και σαν σήμερα το 1825 οι εκπρόσωποι των επαναστατημένων Ελλήνων Σπανιολάκης, Ορλάνδος και Λουριώτης επισκέπτονται στο Foreign Office τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας George Canning. Στη συζήτηση που ακολουθεί, ο Κάνινγκ τους τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για ένα συμβιβασμό πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για την απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδος. Έγινε αυτό λοιπόν το 1825.
1: Παρ' όλα αυτά έγινε πλατεία.
0: Ναι. Το 1829 ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard.
1: Από πού άραγε πήρε τώρα.
0: Κοίταξε, Yard είναι αυλή.
1: Σκοτσέζικη αυλή.
0: Ναι.
1: Ήταν η βασιλής της σκοτσέζικης καταγωγής.
0: Δεν νομίζω.
1: Πώς ακριβώς.
0: 1941. 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Ο Ντμίτρι Σωστάκοβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμός 13 γνωστής και ως Μπάμπι Γιάρ. 1943 εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες οι 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους. 1964 κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κινό. Πολύ πλάκα έχει Μαφάλντα,
1: ναι,
0: για
1: όσους δεν
0: έχουν διαβάσει, ας το ψάξουν λίγο. 1995 ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις της έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλώνει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας. Ενώ σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, το ζήτημα των γερμανικών επαναορθώσεων δεν έχει κλείσει με τη Συμφωνία του Λονδίνου ή άλλη συμφωνία. Τώρα, δες τώρα, έχει ένα ενδιαφέρον το κομμάτι των γεννήσεων. Πρόσεξε. 1949, σαν σήμερα γεννιέται ο Γιώργος Νταλάρας. Το 1957 γεννιέται ο Σωκράτης Μάλαμας. Και το 1973, σαν σήμερα, γεννιέται ο Φίβος Δελιβοριάς. Δηλαδή, μια γενιά ο καθένας.
1: Ναι, εκπροσωπούν και πολύ συγγενικό είδος, αν όχι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Επειδή ο Νταλάρας έχει πιο ευρία γκάμα, ας πούμε, γι' αυτό,
0: ναι,
1: το λέω.
0: Ναι. Λοιπόν, από θανάτους, το 1902 πεθαίνει σαν σήμερα ο Εμίλ Ζολά, ο σημαντικότερος συγγραφέας της γαλλικής νατουραλιστικής σχολής και ένας από τους μεγαλύτερους κριτικούς τέχνης. Είναι ο συντάκτης του Κατηγορώ.
1: Μην ξεχνάς την Ανά.
0: Μην ξεχνάς την Ανά, βέβαια. Την Ανά, βέβαια. 1913 πεθαίνει ο Ρούντολφ Ντίζελ, γερμανός μηχανικός, εφευρέτης της μηχανής εσωτερικής καύσης που πήρε το όνομά του.
1: Αν ζούσε σήμερα με τις τιμές που έχει, βέβαια την εφεύρεσκε.
0: Ναι. Και το 1927 σαν σήμερα πεθαίνει ο Βίλεμ Αϊτχόφεν, ο Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903 και τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής το 1924. Αυτά από το σαν σήμερα, καλημέρα και στη Δέσποινα και πάμε να δούμε την αθλητική επικαιρότητα όπως καταγράφεται από τις αντίστοιχες εφημερίδες του αθλητικού τύπου.
1: Ας αρχίσουμε λοιπόν από τη Live Sport, η οποία πάνω για τον Ολυμπιακό βλέπει ενίσχυση για ασφάλεια.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ δίπλα για τον Άρη φαίνεται ο Σπανούλης, αρκετά μελαχρινός λόγω του φόντου, να κάνει αυτοκρατορικά όνειρα.
0: Okay.
1: Γιατί ο Άρης πήρε πάλι τα πάνω του, ας το πούμε έτσι, οπότε είναι μια αξιόλογη ομάδα. Το πλάνο για Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό, πόσο νύστρωπ σχεδιάζει την ενσωμάτωση του Δανού Μπακ. Και πάμε παραδίπλα να δούμε. 7 παίχτες λέει πρώτης γραμμής που θα κυνηγήσουν περισσότερο χρόνο. Έχει πάγκο, έχει βάθος πάγκο, σαν τον κρεοτεχνείο γι' αυτό. Λοιπόν, πίστη του Μάρκο του Νίκολιτς για το μέλλον. Τι είπε ο Νίκολιτς λέει για τις ακαδημίες της ΑΕΚ. Και πιο κάτω τώρα στο κέντρο, παράνοια για την Ελλάδα.
0: Για την Ελλαδάρα.
1: Για την Ελλαδάρα μάλιστα, ναι. Εθνικό τελείριο, υπόκληση από την Ευρώπη και sold out σε χρόνο 0. Τα μάτς με Ολλανδία και Γερμανία στο Ντούμπα. Αυτό αυτονόητο ήταν. Λοιπόν.
0: Τι γράφει, απίστευτο και όμως ελληνικό, 100.000 στη λίστα αναμονής για ένα μαγικό χαρτάκι. Τσάπρας αντί του τραυματία Βαγιανίδη, ντροπή, η Bild δεν χώνεψε το μαγικό, το μάγικο μάλλον διπλό, και έσταξε φαρμάκι για τη γαλανόλευκη.
1: Δεν πειράζει, είχαμε κάτι φοβερές, πώς θα το πω, φοβερούς συνειρμούς. Και γραπτά αντίστοιχα, τέτοιο κάζο είχαν να πάθουν από το Γοργοπόταμο, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, οι κολόνες της άμυνας.
0: Τα στατιστικά, τον Τζολάκη και Μαυροπάνου που έσπασαν όλα τα ρεκόρ.
1: Ωραία, η απάντηση του
0: Κουρμπέλη. Το Κοντέρ, συγγνώμη.
1: Κουρμπέλη, του Κουρμπέλη.
0: Ναι, του Κουρμπέλη.
1: Πώς, με δύο γκολ, λέει.
0: Έφτασε από την αφισβήτηση στην αποθέωση.
1: Λοιπόν, φαίνεται πιο καθαρά το Euro τώρα στο βάθος.
0: Ναι, και μεγάλο φαβορί πλέον για το πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στα προκριματικά.
1: Ωραία. Και ο Σπακόπουλος λέει το κέρδος είναι ότι αντέξαμε. Ο Σιφάκης λόγος αισιοδοξίας. Τα ανίποτα.
0: Η ταπεινότητα όλων.
1: Η ταπεινότητα. Ναι. Πώς είναι γραμμένο έτσι.
0: Τα ανίποτα.
1: Τα ανίποτα. Δεν ακούγαμε προηγουμένως τραγουδιστές.
0: Ναι.
1: Γυρίζει λοιπόν στο λιμάνι του. Στην Ελλάδα ο
0: Φουστέρ.
1: Α, ναι, μπράβο. Ασπρόμαυρο προς κανάρισμα παραδίπλα για τον ΠΑΟΚ. Τι ισχύει με τον Γκάρτ, με τον Γκραντ, όχι με τον Γκάρτ, με τον Γκραντ. Σούπερ Λίγκα 2, λυτρωτής ο Ελαραμπή, κέρδισε Μαρκό 2-1 τον Πανθρακικό. Και πυροδοτεί τη βόμβα παραδίπλα. Ποιος, Γιάννη, οριστική συμφωνία του ΠΑΟΚ, λέει.
0: Με τον γίγαντα Μοτεγιούνας, ναι, εκεί πότε έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Όφη με τον κόσμο του στην Halloween Arena, κόντρα στην ΑΕΚ. Χάντμπολ πήρε τον ντέρμπι 29-28-24 τον ΠΑΟΚ. Κερασιτέχνης Παναθηναϊκός, αγιασμός με ευχές, υποσχέσεις και μηνύματα. Να, κι άλλοι κάνουν αγιασμούς, Γιάννη, δεν κάνει μόνο το κέντρο εξωτερικό.
0: Άλλο αγιασμός, άλλο εγγένεια.
1: Κοντά είμαστε.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε την Sport Day. Είναι η επόμενη εφημερίδα. Άκρος ερωτική γράφη. Λατρεία για την εθνική, καθώς όλοι βλέπουν ξεκάθαρα μια ομάδα που σφίζει από ταλέντο με παίκτες ικανούς για ονειρευμένες υπερβάσεις. Τα σπάει Ελαβάρα, το διπλό έφερε διπλό sold out. Εξαντλήθηκαν εν ρηπή εφθαλμού τα εισιτήρια για τα παιχνίδια στην Τούμπα με Ολλανδία και Γερμανία. Παυλίδης, όχι μεγάλα λόγια. Χαμηλά η μπάλα από Γιοβάνοβιτς και διεθνής εν ώψη του μεθαυριανού αγώνα με τους Οράνιε. Και του λείπες εσείς, τριαντάφυλλο εμείς. Πρώτη φορά στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και ο Τσάπρας αντί του τραυματία Βαγιανίδη. Los Angeles Players, κούβελος. Αυτή η ομάδα μπορεί να πάει και στους Ολυμπιακούς του 2028. Εθνική ποδοσφαίρου.
1: Γιατί να πάει στους Ολυμπιακούς? Δεν το συνηθίζουν οι κανονικές εθνικές.
0: Ναι, τώρα είπε και ο Κούβολος ήθελε να πάρει μέρος από όλη αυτή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πιο πάνω τώρα έχει εδώ τον Αλγουαϊθίλ και γράφει κλάσικο. Οι πρώτες σκέψεις του για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, κλειδί στις αποφάσεις του Βάσκου και η κατάσταση στην οποία θα επιστρέψουν οι διεθνείς. Europa League, η πιθανότητα τριάδας χαφ στη Μασσαλία και ο Σεπτέμβριος του Ρέτσου, ένα άλλο θέμα που καταπιάνεται η εφημερίδα. Από δίπλα Φουστέρ παίρνει πόστο στους Ερυθρολεύκους και τέρμα κάτω μπάσκετ Ζαλγκύρης Ολυμπιακός σήμερα στις 8. Φορτσάτο στο Κάουνας, Παναθηναϊκός η ζωή χωρίς Χουάντσο, τραυματίστηκε. ΠΑΟΚ μετράει κεφάλια, οι τραυματίες, οι διεθνείς και οι διαθέσιμες επιλογές του Λύση. Μαθάνε τη Μαργαρίτα, αφιταλαντεύονται οι κίτρινοι και μιλάμε για τους κίτρινους του Άρη, για το μέλλον των Γκαρέ και Μόντσου. Άρη, ΑΕΚ, τον έφαγε ο Δράκουλας, ο Χάτζη απέκλεισε τον Μαρίν από το χθεσινοβραδινό Ρουμανία-Βοσνία. Παναθηναϊκός, με το μαλακό Κριστιανσέν, με προσεκτικά βήματα η επανένταξή του σε αγωνιστικούς ρυθμούς και Super League 2. Μία είναι η απόλυτη, με πέναλτι μπάζερ μπίτερ του Ελαραμπή, η Μαρκό έκανε το 4-4.
1: Ποιος μιλούσε για μένα?
0: Ναι, τώρα ο κόσμος φταίει.
1: Τώρα ο κόσμος φταίει.
0: Πάμε στο φως το σπορ.
1: Φταίει λοιπόν. Χαλασμός κόσμου, λέει το φως του σπορ. Η Εθνική ξεσηκώνει τη Θεσσαλονίκη. Sold out μέσα σε λίγα λεπτά τα δύο παιχνίδια με Ολλανδία, την Πέμπτη, και Γερμανία την Κυριακή στην Τούμπα. Πάνω από 100.000 είναι σε λίστα αναμονής. Όλη η Θεσσαλονίκη. Γιωβάνοβιτς, αυξάνονται οι προσδοκίες, αλλά έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να πούμε ότι αλλάξαμε επίπεδο. Κλοπ, δική μου η ευθύνη για την ήττα από την Ελλάδα. Σβάινστάιγκερ, δεν έχουμε παίχτες σαν τον Καρέτσα, τον Τζόλι και τον Παυλίδη, αυτό που είπαμε και χθες. Δεν τα πρόλαβαν οι εφημερίδες γιατί το μάτς τέλειωσε αργά. Δεν το χώνεψε η Bild που αποκάλεσε ποδοσφαιρικό νάνο την εθνική μας. Αποθεώθηκε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα από τον υπόλοιπο διεθνή τύπο. Πρώτο θέμα για ώρες στα επίσημα site της UEFA. Δεν ξέρω τι λέει η Bild. Πάντως στις κερκίδες εγώ έβλεπα ανθρώπους, γιατί είναι πάρα πολλοί Έλληνες που πλέον ζουν πάρα πολλά χρόνια στη Γερμανία. Έβλεπα, ας πούμε, μια κοπελίτσα σε κάποια φάση με τη γερμανική σημαία και ένα αγόρι με την ελληνική. Παραδίπλα ένα ζευγάρι αντίστροφα. Το παλικάρι να είναι Γερμανός και η κοπέλα να κρατάει το ελληνικό του μπλουζάκι. Μια χαρά εικόνες. Τώρα σιγά. Μπάλα παίζουν.
0: Έτσι όπως θα έπρεπε να είναι.
1: Μπάλα παίζουν. Λοιπόν, Μασούρας. Έχει περάσει πολλά ο Κουρμπέλης και άξιζε τον γκολ. Τρέλανε τη στατιστική ο Τζολάκης στο Augsburg. 9,3 πήρε. Έτσι μιλάμε τώρα για την φοβερά ψηλή αξιολόγηση. Εδώ παίρνει 7 και είσαι από τους πιο διακριθέντες. Πόσες πιθανότητες πρόκρισης δίνουν οι αλγόριθμοι χωρίς τον Χάκπο οι Ολλανδοί στην Τούμπα? Οι Μεξικανοί στέλνουν καμπίγιο. Ποιος είναι ο 25χρονος στόπερ της Τσίβας που οι συμπατριώτες του βάζουν δυνατά στο κόλπο? Σε 3 μήνες μένει ελεύθερος. Ποια τα χαρακτηριστικά του, ποιες οι αδυναμίες του? Δεν επιβεβαιώνεται τίποτα από τον Ολυμπιακό. Αποθεατικά όμως τα σχόλια για τον Φρόιλερ και από τον ελβετικό τύπο. Η ατάκα του ξετρελαμένου Alan Shearer με αφορμή την πώληση του Κοστούλα στη Brighton. Και πάμε να δούμε τώρα τι άλλο λέει από την αριστερή στήλη. Φουριόζος στο Κάουνας ο Ολυμπιακός, έτσι. Με Brian Dunston και George Papas που φοράνε ξανά τα ερυθρόλευκα, ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στη Λιθουανία για μια σκληρή αναμέτρηση κόντρα στη Ζαλγκύρης. Χωρίς Μιλουτίνοφ, ερυθρόλευκη δεν θα παίξει ούτε στην Πολώνια την Πέμπτη. Μπαρτζόκας, ο Ντάστον θα βοηθήσει και στα αποδυτήρια και στο παρκέ. Τι θα κάνει, κουβαλάει? Θα φέρω ενέργεια και εμπειρία στην ομάδα, είπε ο 39χρονος Αμερικανός που ελπίζει να πάρει ελληνικό διαβατήριο. Η τριάδα Βεζένκοφ, Μοντέρο, Φουρνέ που διέλυσε την άμυνα του ΠΑΟΚ και έδωσε στους Πειραιώτες τον πρώτο φετινό του τίτλο. Νίκο Κυριό και όραμα πιο κάτω, η ομάδα μπάσκετ της Παναχαϊκής, παρακαλώ, ξανά στη Β' Εθνική μετά από 36 χρόνια. Και ο αντιπρόεδρος της ομάδας Κώστας Σβόλης μίλησε για τη μεγάλη επιτυχία των κοκκινόμαυρων της Αχαΐας. Εξομολογήθηκε και τον τεράστιο αγώνα που κάνουν οι παράγοντες για να κρατήσουν όρθιους τους συλλόγους στην πίσω αυλή του ελληνικού αθλητισμού. Και είναι φανερό ότι η εφημερίδα έχει συντάκτη που είναι από την Αχαΐα. Όντως και από το όνομα Μίλτος Σπυρόπουλος, λέει, είναι κάτι αντίστοιχο με τον Γιστόπουλο που γράφει για τα Γιάννενα. Για να δούμε τώρα τι άλλο υπάρχει πιο κάτω. Limit Up, ο Λίσε, ο 26χρονος Εκστρέμ πραγματοποιεί εκρηκτικό ξεκίνημα με την Bayern στην Bundesliga και σε συνδυασμό με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ με τη Γαλλία προβάλλει ως ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση της χρυσής μπάλας. Τα έχει να λέει Κωνσταντέλης από ποιον πήρε αυτόγραφο. Φανέλα την πήρε.
0: Ναι.
1: Β' Εθνική, άθικτα τα φαβορί. Μαρκό με πέναλτι του Γιουσέφ Ελαραμπή στο 98 λύγησε την αντίστοιχη του μαχητικού Πανθρακικού 2-1 και οδηγεί την κούρσα με 4-4. Η Καλυθέα, υπάρχει φωτογραφία εδώ δύο παιχτών. Αν αγωνιζόταν με 10 παίχτες για ένα ημίχρονο, διατήρησε το απόλυτο των εικόνων στο Ελπάσο, κερδίζοντας και τον Αστέρα Τρίπολης με 2-0.
0: Αστέρα Τρίπολης Β, έτσι.
1: Β, εννοείται πάντα.
0: Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Να δούμε τι γράφει αυτός. Φωτιές ανάβει ο Σάλιακας. Η Μπίλτ αποθεώνει το δεξιό μπακ του Ολυμπιακού. Χαμόγελα και στο θρύλο για τον Μανώλη. Μια πιστική επανεμφάνιση για τον σκληρά εργαζόμενο παίκτη. Καταραμένη η επιστροφή του στη Γερμανία. Θα καλείται πλέον πιο συχνά στην Εθνική.
1: Η Bild αποθεώνει, η Bild.
0: Ναι.
1: Τον έχει για το μοναδικό ψηλό μέσα στους νάνους.
0: Ξέρω εγώ. Όντως όμως από δίπλα έχει το δημοσίευμα.
1: Ναι, δεν είπα ότι λέει ψέματα. Ναι. Αλλά μου κάνει εντύπωση.
0: Πιο πάνω τώρα. Γροθιά στο στομάχι με πουέρτα. Χάσαμε έναν παίκτη παγκόσμιας κλάσης, είπε ο πρόεδρος της Racing. Αλλάξτε μυαλά, όχι ονόματα. Καλή μου ειδική. λέει ο κύριος πρόεδρος, δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτή η μπηχτή. Και αποστολή βουνό στο Κάουνας, Ζαλγκύρης Ολυμπιακός. Ολυμπιακός λοιπόν χωρίς τον Μιλωτίνοφ, καλύτερα να τα βάλει με τον Βαλαντσιούνας. Γιατί πρόσθεσε Ντάνστον και Πάπας, ο λόγος που ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τις μεταγραφές τους, και άσυ στο μανίκι τα νέα χαρτιά που θα ρίξει ο Ιμανόλ στο τραπέζι για να κερδίσει τη σκληρή παρτίδα του Οκτωβρίου. Πώς θα μετατρέψει σε πλεονέκτημα το δικό του ξεκίνημα από το 0 στον Ολυμπιακό. Και ανοιχτή γραμμή με Βοσνία, γιατί ο Σμαϊλοβίτς είναι η πιο ξεχωριστή περίπτωση διεθνή. Ψήνεται sold out, χαμός από την πρώτη στιγμή της διάθεσης των εισιτηρίων για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Και τι έχει από δίπλα, προς επιστροφή στον θρύλο ο Φουστέρ, με άλλο ρόλο φυσικά, η ώρα των σπορ ακολουθεί.
1: Έχει αφήσει το Χρήστο Κωστή η ώρα, έρχεται σε πιο πρόσφατες εποχές. Λοιπόν, στο ελληνικό και τα δύο φιλικά με Καλυθέα και Πανετολικό, και στο κέντρο τώρα του πρωτοσέλιδου το δίκτυο των Ακαδημιών θα φέρει αποτελέσματα. Αεκάρα παντού, νίκη και στη Μίκρα, νίκη και εδώ. Πάτησε τον ΠΑΟΚ και στο χάντμπολ στην Αθήνα, 28-24. Και στο Futsal στη Θεσσαλονίκη με 1-4.
0: Μάλιστα. Sport Time. Ποιοι είναι αυτοί τώρα εδώ πέρα? Είναι αυτός ο παίκτης που έκλεισε ο ΠΑΟΚ, που μου διαφεύγει το όνομά του, το λιθουανικό, με τον Μονεμβασιώτη.
1: Ματσιούλης.
0: Ναι, ένα τέτοιο τέλος πάντων. Και ο Μιστακίδης, και λέω τι είπα. Ο Μιστακίδης τέλος πάντων λέει: έχεις το τηλέφωνο του Βαλαντσιούνας που θέλω κάτι να του πω. Ψάχνει, όντως, ψάχνει άκρες.
1: Είναι και θέλει και το γίγαντα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε και στην Μέτρο Σπορ. Πανέτοιμος στην κούρσα, γράφει πάνω. Λεμάν Άρης. Πότε είναι το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι? Αρχίζει από τη Γαλλία και ο Άρης είναι αποφασισμένος για την πρώτη νίκη του στη διοργάνωση. Στις 9 το βράδυ, πρώτη αγωνιστική. Πιο κάτω τώρα, ενθουσιασμός και υπερηφάνεια. Απόλυτη ικανοποίηση στις τάξεις των οπαδών του ΠΑΟΚ για το επίπεδο το οποίο ήδη έφτασε η ομάδα της νέας εποχής. Τώρα η προσοχή στρέφεται στην αυριανή ευρωπαϊκή πρεμιέρα με αντίπαλο τη Μαρέσα, το κατάμεστο παλατάκι. Τα μηνύματα της εχθρικής διαιτησίας ελήφθησαν και θα έχουν γνώση οι φυλακές. Έρχεται και το θηρίο. Καλύπτει το κενό κάτω από το καλάθι με την απόκτηση του 36χρονου Μοντεγιούνας, στο 36χρονο Λιθουανού γίγαντα 2-13 ύψους, Ντονάτας Μοντεγιούνας. Λοιπόν, τι είναι, έχει δείξει το Μιστακίδη τόσο ψηλό δίπλα στο Μοντεγιούνας που μπερδεύεσαι. Τώρα, μια βαθιά υπόκληση, γράφει η εφημερίδα, και αναφέρεται φυσικά στο έπος της Εθνικής. Εγκόμια για την Εθνική Ελλάδας από τη Γερμανία και όλη την Ευρώπη. Βάιραλ η ποδιά καρέτσα στο Μπούρκαρτ. Ναι, όντως παίζει παντού. Sold out η Τούμπα, εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια για τους αγώνες με Ολλανδία και Γερμανία. Πιο κάτω, καλό ταξίδι αγαπημένε coach. Η Θεσσαλονίκη και όλη η Ελλάδα συνόδευσαν το Σούλη Μαρκόπουλο στην τελευταία του κατοικία. Από όλο Καλαμαριάς, Στέφαν Ράντιτς στην άμυνα, νέο απόκτημα 23χρονος Σέρβος Στόπερ, και μακεδονικός σύνδεσμος η πράσινη. Ο μακεδονικός είναι μεγαλύτερος από το παρασκήνιο, δεν θα το μικρύνετε εσείς της ΕΠΣ Κιλκίες, λέει η εφημερίδα. Και εδώ φαίνεται ότι δεν έχει απλά έναν συντάκτη η εφημερίδα που είναι μακεδονικός, έχει, είπαμε, την ιδιοκτησία την ομάδα.
0: Ναι, την ιδιοκτησία την ομάδα.
1: Γιατί, ναι, έχει την ιδιοκτησία της την ομάδα, γιατί είπαμε, δύο μέρες δεν έχει Ηρακλή. Πού πας χωρίς
0: κάποιο θέμα θα έχει ιδιοκτησία με τον Ηρακλή.
1: Πιθανό.
0: Φύγαμε για διαφημίσεις.
1: Ένα πιστέρισαν την άνοδο. Τι άλλο θέμα να έχει? Πρόπερση πότε ήταν που τον νικούσαν αυτοί και η Λάρισα συνεχώς. Λοιπόν, πάμε
0: διαφημίσεις, μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evros.
2: Radio Evros.
4: Θέλεις οικονομία?
2: Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
4: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
8: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 75 25 259.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.

0: εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην πρωί μας περιπολία. Βροχερή η σημερινή μέρα, έτσι.
1: Μια μεγάλη συγγνώμη προς τους ανθρώπους της Λαϊκής και εγώ που πήγα πρωί-πρωί και τους είπα: εντάξει, μια ψυχάλα είναι, δεν θα βρέξει. Ναι. Τώρα βγήκα έξω, ρίχνει κανονικά.
0: Ρίχνει κανονικά. Βρέχει κανονικά.
1: Μας διέψευσε.
0: Είναι έτσι το κλίμα της εποχής.
1: Ναι, για κάνουμε. Ναι. Φθινόπωρο είναι.
0: Φθινόπωρο είναι, θα βρέξει.
1: Από αυτή την άποψη, οκ. Αλλά την άλλη, να περιμένουν να ανοίξουν τα βαμπάκια, να συγκομίσουν, να κάνουν.
0: Ναι,
1: όσο περισσότερο κρατούσε ο καιρός άβροχος, τόσο περισσότεροι. Πώς να πω, τόσο γρηγορότερα θα έπαιρναν οι άνθρωποι τις παραγωγές τους και προφανώς με λιγότερη υγρασία, με λιγότερα κόστη. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε μια μεγάλη παρέα που αποτελείται από το καφέ Bar Padron, απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης. 20 ώρες το 24ωρο είναι εκεί, μας περιμένει από το πρωί μέχρι σχεδόν το άλλο το πρωί. Δίπλα του είναι τα οπτικά ακουστικά όραση Center του Χαρνίδη του Δημήτρη, τα οποία διαθέτουν εξαιρετικούς φακούς επαφής και γυαλιά οράσεως, αλλά έχουν προσθέσει στην γάμα των προϊόντων τους και τα ακουστικά, και διατηρούν, συνεχίζουν να διατηρούν και να μεγαλουργούν, θα έλεγε κανείς, με το Moscow Mule, αυτό το πολύ αξιοπρεπές, φθηνό και ποιοτικό γυαλί ηλίου που λανσάρει η επιχείρηση. Καλλιτεχνείο Τόλης, είπαμε, με μεγάλο βάθος πάγκου, στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου 134, στην Ορεστιάδα του Τόλη του Γουδελίδη. Θα βρείτε ό,τι τραβάει η όρεξή σας και θα το φάτε για να ικανοποιηθεί η όρεξή σας. Να πούμε ότι στην παρέα μας είναι η Fit Car Rental, με νοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο. Στην Καλλιπόλη 73 με Λοχαγούδια Μάντη Γωνία, εξοπλισμένη πλέον και με το H2 Blaster, το μηχάνημα που καθαρίζει την καρβουνίλα από τους θαλάμους καύσης, γενικά από τη μηχανή. Μπορείτε να πάτε ή να πάρετε πληροφορίες 2552-028-525 να κλείσετε ένα ραντεβού. Είναι μαζί μας τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και ειδιθέρμανση του Βάνη του Κασαπιάν, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, ο οποίος μέσα από τις συχνότητες και τις εκπομπές μας κάνει και μια εξαιρετικά ιδιαίτερη και όμορφη και θελκτική προσφορά. Αν πάτε στο κατάστημα και πείτε 1924, που είναι το έτος ίδρυσης της επιχείρησης, κερδίζετε έκπτωση 24% στις αγορές σας. Και τέλος, να μην ξεχνάμε τα Top Charm.
0: Τα Top Charm, ναι, σε Ορεστιάδα και Δημότυχο. Στην Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153, εκεί δίπλα στην πιάτσα του ταξί. Στην πόλη της Δημοτήχου, στην Ορφέως 21, απέναντι από τη Σχολή Ψυχολογίας. Πάμε
1: να λίγο να δούμε τα πολιτικά πρωτοσέλιδα και τη Δημοκρατία, όπως πάντα, που έχει τη μικρή έκδοση του Μανώλη Κοτάκη δίπλα της, τη συρρυκνωμένη. Τα ναρκωτικά της εξουσίας, γράφει ο Μανώλης Κοτάκης, θα το δούμε μετά και στην εστία σίγουρα. Πακέτο εξοπλισμών στην επίσκεψη Ρούμπιο αποκαλύπτει ο Αλέξανδρος Τάρκας. Με συμβόλαια πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ συνδέεται η αύξηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα. Νέα βάρη για την καθημαγμένη ελληνική κοινωνία. Η Ουάσιγκτον ζητεί εδώ και τώρα δεσμεύσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που περίμενε μόνο φωτογραφίες και χαμόγελα. Ομερτά για τις απειλές της Γκυλφόιλ. Με εξαίρεση τη Δημοκρατία, έπεσε πέπλος σιωπής στην Ελλάδα. Η αποκάλυψη της Washington, όχι,
0: Wall Street Journal
1: κάνει το γύρο του κόσμου. Σε Ρουμανία και Βουλγαρία ξέσπασε πολιτική θύελα. Στον αδύρι μηδιακή αξιοπιστία στη χώρα μας, αντί εξηγήσεων, μασημένα λόγια από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, εξαφανισμένος ο Παπασταύρου, είπε κάτι και για τα υπόλοιπα Βαλκάνια, δηλαδή για τη Βουλγαρία.

0: του Predator με κουμπάρους Κυρανάκη και ομάδα αλήθειας. Δεν νομίζω να τους παρακολουθούσαν όμως για να τους παντρέψουν.
1: Παντρέψουν, ναι.
0: Σκορπάει εκατομμύρια ευρώ και για να κάνει φθηνή προπαγάνδα ο Πλεύρης. Τον διαψεύδουν οι αληθινές ειδήσεις για το μεταναστευτικό. Πού τα βρίσκει τα εκατομμύρια ευρώ?
1: Ναι.
0: Για να τα σκορπάει. Νέο σκάνδαλο με τα προγράμματα κατάρτισης. Έκθεση κόλαφος της Κομισιόν ζητεί επιστροφή εκατομμυρίων σκιές και για πρόγραμμα ΕΣΠΑ 6 εκατομμυρίων ευρώ με υπογραφές Γεωργιάδη και Παπαθανάση. Έλλειψη χρημάτων, δεν πήγαν καν να γραφούν 400 επιτυχόντες στην Πάτρα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται σε όλη τη χώρα. Έχω ακούσει και για άλλες περιοχές ότι ενώ είναι καλές πανεπιστημιακές σχολές,
0: δεν βγαίνουν
1: τα οικονομικά, δεν μπορούν να στείλουν το παιδί οι γονείς για σπουδές και τελικά μένουν οι θέσεις αδιάθετες. Εδώ έχουμε μια προσέλευση περίπου λίγο κάτω από 100 φοιτητές ήρθαν στην Ορεστιάδα για αυτή την χρονιά.
0: Από τους,
1: τι εννοείς?
0: Πώς είχαν πετύχει, πώς είχαν εισαχθεί κανονικά.
1: Θα σε γελάσω, αλλά η προσδοκία των σχολών ήταν να έρθουν γύρω στους 140-150.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να συνεχίσεις. Τελείωσες με την δημοκρατία.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Να πάμε τον ελεύθερο τύπο. Εδώ πέρα τώρα τι γράφει. 2.112 προσλήψεις έως τέλος Οκτωβρίου. Μονίμων και εποχικών στο δημόσιο, που αλλού. Και τα ποσά στην τσέπη από την εξομάλυνση προσωπικής διαφοράς. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται τα 300 ευρώ και οι 4 μεγάλες αλλαγές που φέρνει η εφαρμογή της εγκυκλίου. Σε ποιες περιπτώσεις τα 300 ευρώ συμψηφίζονται με την προσωπική διαφορά και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να αυξηθούν οι αποδοχές. Αναλυτικά παραδείγματα. Πιο κάτω, Μητσοτάκης, στην ώρα του τα μέτρα για καύσιμα και θέρμανση. Κανένας αβοήθητος στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται, το μήνυμα του Μαξίμου. Δεν θα επιστρέψουμε στις μέρες που κάποιοι πετούσαν λεφτά, η απάντηση στην παροχολογία της αντιπολίτευσης. Αύριο λοιπόν αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέτρα, για να δούμε.
0: Υπάρχει άλλος λόγος να έχεις χαρούμενους πολίτες και... Λέει, δεν θα επιστρέψουμε εκεί που πετούσαν λεφτά. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένας λόγος να είσαι χαρούμενος πολίτες.
1: Εντάξει, άλλο το να πετάς χρήματα.
0: Το πετάς είναι υπερβολή όμως προκειμένου.
1: Ναι.
0: Γιατί το να έχεις χαρούμενους πολίτες σημαίνει ότι θα παράγουν και περισσότερο, σημαίνει πολλά πράγματα, αλλά σημαίνει ότι θα κερδίζουν λιγότερα ή του κεφαλαίου.
1: Ναι. Λοιπόν, πιο κάτω. Ο αργός θάνατος των μπιστρό επειδή μία λουκέτων στη Γαλλία. 500.000 μπιστρό λειτουργούσαν το 1900. Περίπου 40.000 έχουν απομείνει σήμερα.
0: Το έχουμε ξαναδεί το θέμα.
1: Ναι, το έχουμε ξαναδεί κάπου. Εντωμεταξύ, εγώ σκέφτομαι ότι. Ναι, το 1900 λειτουργούσαμε 500.000 μπιστρό, ξέρω εγώ, και λέμε τώρα και 30.000 τσαγκάριδες και 20.000.
0: Βυρσοδεψία.
1: Πώς το λένε, πεταλάδες, πεταλωτές.
0: Δεν μπορεί να έχει λατερνατζίδες ή λούστρο στο δρόμο.
1: Τέλος πάντων, νέο σύστημα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Ψηφιακή ταυτότητα για τα ρέματα και δίκτυο προειδοποίησης πλημμυρών. Μακάρι. Υπόθεση Μαζονάκη, ακόμη μία μαρτυράς άλλαξε την κατάθεσή της και Μονή Δαφνίου στην Αττική, πράσινο φως για την αποκατάσταση τοιχογραφιών στο Καθολικό. Αυτά.
0: Φύγαμε και πήγαμε στα νέα. Περιφράξεις λέει, προστριβές με γείτονες, τέλος. Δεν θα μαλώνετε με τις γειτονιά σας.
1: Είστε αγαπημένα.
0: Τα νέα με τη βοήθεια τοπογράφου, πολεοδόμου, δημοσιεύουν σε 11 ερωτήσεις απαντήσεις έναν οδηγό με όλες τις πληροφορίες για την οριοθέτηση ενός ακινήτου. Αν υπάρχουν έγγραφα. Καμπανάκι από αντιτρομοκρατική, τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator, λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών, η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει ελληματικό και παλιάς τεχνολογίας σύστημα παρακολουθήσεων και ένα ασφαλείας όταν στην αντιμετώπιση επικίνδυνων ποινικών και τρομοκρατών. Ακάλυπτες οι εφαρμογές όπως το Viber, το WhatsApp και άλλες πλατφόρμες. Στη Μαδρίτη, κερδοσκόποι, βγείτε έξω από τα σπίτια μας. Χιλιάδες κατασκήνωσαν στη Puerta del Sol ζητώντας την προστασία των ενοικιαστών. Η 87χρονη που έβγαλε

0: Τους νέους στο δρόμο. Είναι αυτό που αναλύσαμε και χθες. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έκθεση καταπέλτης για ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνει κενά στον έλεγχο παρά τη μεταφορά του στην ΑΔΕ. Πολιτικό παρασκήνιο, ο Νίκος Δένδιας ζητάει φρεγάτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ερυθρά. Ποιοι νομοί κρύβουν τα ντέρμπι της κεντροαριστεράς. Και από τα σχολεία, πώς ξέσπασε ο πόλεμος των ιδεών στην Αμερική. Από τα σχολεία έγινε αυτό λοιπόν. Ελληνίνιο, αλήθειες και μύθοι για τον Godzilla. Ο Χρήστος Ζερεφός στα νέα, η σχέση του κλίματος με την αυμαχία της Σαλαμίνας.
1: Αυτά.
0: Ναι, προσπαθώ να το σκεφτώ τώρα αυτό, να το επεξεργαστώ.
1: Λοιπόν, εφημερίδα Μακελιό, ποια δεξιά μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Και έχει φωτογραφία, έχει μάλλον φωτογραφίες από όλους τους ηγέτες του δεξιού χώρου. Ξεκινάμε μεγαλύτερο το Μητσοτάκη, Βελόπουλος, Νατσιός, Σαμαράς, Καριστιανού. Οι νοικοκύριδες, οι τυχοδιώκτες, οι διεφθαρμένοι και οι κακομύριδες. Ζητείτε ελπής, σήμα κινδύνου. Η δεξιά πολυκατοικία και τα διαμερίσματά της. Τα υπάρχοντα κόμματα αντέχουν ή θα καταρρεύσουν ως τις εκλογές. Ποιοι φιλοδοξούν, ποιοι λυμπίζονται την κρατική επιχορήγηση και ποιοι θέλουν μούντζες και μαύρισμα. Πιο πάνω. Τι θα γίνει και πότε με το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι τιμές του μαύρου χρυσού πνίγουν την επικράτεια. Ευθανασία σε παιδάκι στην Ολλανδία. Το νομικό καθεστώς της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας. Σίριαλ στην αμερικανική τηλεόραση. Δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπι το κάθαρμα. Α. Και υπόθεση Μαζονάκη. Θάλαμος ζωντανών νεκρών το ιατρείο στο Κολονάκι. Πέθανε και η εξωτική χορεύτρια και ηθοποιός Ελένη Προκοπίου. Χορεύτρια στα 60's, ξέρω εγώ.
0: Είναι τότε. Ναι.
1: Και αφιέρωμα Σεπτέμβριος 480 π.Χ. Ναυμαχία της Σαλαμίνας. Ο παιδες Ελλήνων, είτε ελευθερούτε πατρίδα, ελευθερούτε δε παιδας, γυναίκας, θεών, τε πατρών, έδι. Okay.
0: Επίπεδες Ελλήνων υπερβομών και αιστιών, υπερπατρίδος και θεών. Κουλουπού κουλουπού.
1: Ναι.
0: Πάμε στία.
1: Πάμε.
0: Πήγαμε.
1: Να συνεχίσουμε στον ίδιο λόγο.
0: Ψυχαλίζει λέει. Ναι, εδώ θα κρατήσω. Αυτό έκανα ζέσταμα. Χλιαρή και φοβική αντίδραση της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων στην πρόκληση Γκυλφόιλ περί δημοκρατίας. Σχόλια περί ανέμων και υδάτων. Ψυχαλίζει λέει, ενώ μας φθήνουν. Κατά το στρατηγέ ειδού ο στρατός σας, αυτό δεν σχολίασα χθες, το James Van Fleet, κυρία πρέσβης, ειδού το πολιτικό σας προσωπικό, αρνήθηκε να διαψεύσει τη φράση της πρέσβεως ο Μαρινάκης, δεν εκλήθη για εξηγήσεις στο IPEX. Και έχει φωτογραφία εδώ τον τότε στρατηγό James Van Fleet, μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τον εμφύλιο που του είπανε ειδού στρατός σας για να τον επιθεωρήσετε, και δίπλα η Kimberly Guilfoyle, γιατί οι εποχές αλλάζουν, τώρα δεν βασιζόμαστε στο στρατό τόσο για την κυβέρνηση της χώρας, μην το συζητήσουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε στο άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, τα ναρκωτικά της εξουσίας, και για να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Χθες το πρωί λέει του πήρε τηλέφωνο κρατικός αξιωματούχος που εμπλέκεται στην υπόθεση της πόντισης του καλωδίου. Με εγκάλεσε επειδή τάχα δεν τήρησα τη δεοντολογία και αναπαρήγαγα fake news δήθεν. Γιατί? Διότι η εφημερίδα μας φιλοξένησε στο πρωτοσέλιδο της ένα ρεπορτάζ της Καθημερινής που επιβεβαίωνε την αιστεία της 7ης Αυγούστου, σύμφωνα με το οποίο το καλώδιο ηλεκτρικής διασυνδέσεως Ελλάδας-Κύπρου αλλάζει δρομολόγιο για να μην ενοχληθούν οι Τούρκοι. Ήταν τέτοιο το ύφος του που, ενώ είμαι γενικός ήρεμος και πάντοτε ακούω με προσοχή τη διαφορετική άποψη, πρέπει να με άκουσε σε ζωντανή μετάδοση όλη η πλατεία προσκόπων στο Παγκράτη. Δεν θα μπει σε λεπτομέρειες όμως, για να μην γίνει μακροσκελές το άρθρο, γι' αυτό καταλαμβάνει την πρώτη σελίδα, τη μισή πρώτη σελίδα και έχει συνέχεια στην τρίτη. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, λέει, ανησυχία στην αγορά για τους περιορισμούς Τραμπ στις εισαγωγές LNG. Επιστολή Κουριανίδη σε εστία για το ραντεβού με Μπεκίρη. Πάθη και ανάσταση κατά Λέοντα Τολστόη. Αμηχανία στο Υπουργείο Εξωτερικών για τις αποκαλύψεις περί του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου. Η στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου γράφει όχι ταξικό θέμα αλλά θέμα τάξεως. Η συνέντευξη του Θεοφάνη Μαλκίδη έχει τίτλο «Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης της μεταπολεμικής Γερμανίας». Και στη Γερμανία, όχι, στη Γερουσία της Γαλλίας για πρώτη φορά ο συναγερμός της Λεπέν. Προελάβνει ο εθνικός συναγερμός της Μαρίν Λεπέν τόσο στη Γερουσία όσο και στις δημοσκοπήσεις. Για πρώτη φορά η ταυτοτική δεξιά στη Γαλλία κέρδισε μεγάλο αριθμό εδρών στις έμεσες εκλογές γερουσιαστών, διασφαλίζοντας δικαίωμα να αποκτήσει κοινοβουλευτική ομάδα. Mm-hmm. Μάλιστα. Πάμε και στην Εσπρέσο.
1: Να δούμε και την Εσπρέσο. Τι έχουμε εδώ? Χάος πάνω από τον νεκρό Μαζό. Νέα κατάθεση της 69χρονης συνταξιούχου νοσηλεύτριας για όσα συνέβαιναν στο ιατρείο της Καρνεάδου πριν έρθει το ΕΚΑΒ. 300 πλασμαφαιρέσεις τον χρόνο από τα βαμπύρ του κορονακίου.
0: Mm-hmm. Πλάσματα ήταν αυτά.
1: Ναι. Στην αριστερή στήλη, σοκαριστική καταγγελία Ολλανδέζας τουρίστριας Airbnb στα Εξάρχεια. Μου έφερε την πίτσα και χύμηξε πάνω μου. Ντελιβεράς βιαστής κυκλοφορεί ελεύθερο στο κέντρο της Αθήνας.
0: Και τον πληρώνουμε γι' αυτό.
1: Ναι. Ναι. Μαφία και στη χρυσή βιομηχανία του πορνό. Πώς παγιδεύει κοπέλες που θέλουν να γίνουν μοντέλα.
0: Πέφτω από τα σύννεφα.
1: Πραγματικά. Και η εσχάτη ναυμαχία εφοπλιστών για την Καραϊβική της Ελλάδας. Ο Μαρίς Εμπειρικός κέρδισε τη δικαστική μάχη για τους πεταλιούς. Ο Σπύρος Καρνέσης καταφεύγει στον Αεροπάγο, όπου θα δοθεί η μητέρα των μαχών για τον γαλαζοπράσινο παράδεισο του Νοτιού Εβοϊκού.
0: Πάλι είτε παιδες Ελλήνων υπερβομών και ταμείων. Τι πέδεσαι. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Γραμμή Βρυξελών. Μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε. Πανικός για ανεπάρκεια αποθεμάτων, ελλείψεις, δελτίο στα καύσιμα και διακοπές ρεύματος. Ψυχρολουσία για το Μαξίμου. Η σύσταση του Επιτρόπου Ενέργειας για μέτρα μείωσης της ζήτησης. Στις συμπληγάδες μεταξύ Ευρωπαϊκής Γραμμής και Δημοσιονομικού Χώρου, η κυβέρνηση με τους καταναλωτές και τη βιομηχανία στα κάγκελα. Υπόθεση Γκυλφόιλ, απειλές άνευ απαντήσεων, αδυναμία από τον Παύλο Μαρινάκη να δώσει κατηγορηματική διάψευση, αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Κυψέλη, οι μετρόπληκτοι πιέζουν κατεβαίνοντας το δρόμο και οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρούν οριστικά από το Ιράκ ύστερα από 23 αιματοβαμμένα χρόνια. Τώρα από τη δεξιά στήλη, Αλέξης Τσίπρας, τρεις δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα. Στήριξη μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ελαφρύνση στα νοικοκυριά, τήρηση του δημοσιονομικού κανόνα. Νέα Ιωνία, άστεγες οικογένειες περιμένουν αρρωγή. Ισπανία, οι νέοι αγανακτισμένοι στους δρόμους για τη στέγη. Μετά τις μαζικές διαδηλώσεις, ο Σάντσεθ καταθέτει σήμερα νομοσχέδιο για το στεγαστικό πρόβλημα. Και θα έπρεπε να είπαμε, αριστερή κυβέρνηση έχει. Αγλαία Παπά, είναι σπουδαίο πράγμα η ΙΤΑ, είναι μη συνηθίσεις σε αυτήν. Και εθνική, όλοι θέλουν να τη δουν, γι' αυτό και το sold out στην Τούμπα. Πάμε στην Καθημερινή.
1: Πάμε στην Καθημερινή να δούμε και αυτήν πριν πάμε στις διαφημίσεις. Η Λερναία Ύδρα της Μυκόνου, η ενεξελίξη έρευνες στην πολεοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου. Πιο κάτω, στο δεύτερο όροφο, το σημείο έκρηξης για την έκρηξη στην οδό Λυσικράτους, στο κέντρο της Αθήνας, στην Πλάκα. Τέρμα πάνω, κρατικά ομόλογα, έντονες πιέσεις στις διεθνείς αγορές. Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είχαν προειδοποιήσει οι Αιγύπτιοι για τη Γάζα? Ερώτημα. Και σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Συστάσεις από την Κομισιόν. Στο Δουβλίνο συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Και ενώ οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται και τα αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15ετίας, η Κομισιόν περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για προφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια και άλλα. Ωραία. Φρένο στα φάλτσα θέλει να βάλει η Νέα Δημοκρατία. Τη δυσαρέσκεια του Μεγάρου Μαξίμου έχουν προκαλέσει τα φάλτσα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που την εμφανίζουν σε απόσταση από την κοινωνία, με τελευταίο την αναφορά του Χάρη Θεοχάρη σε κακομύριδες που αποδοκίμασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ έσπευσε να την ανασκευάσει ο ίδιος υφυπουργός εξωτερικών. Πιο κάτω, τα ενεργειακά.
0: Όσο νωρίτερα είχε πει ο Ρακητής στο μωρό μου φάλτσο,
1: ναι. Τα ενεργειακά ποτά κρύβουν κινδύνους. Καμπανάκι από την Ένωση Παιδιάτρων. και μία έξωση άναψε τη σπίθα στη Μαδρίτη. Εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν στήσει σκηνές στην κεντρική πλατεία Puerta del Sol της Μαδρίτης, διαμαρτυρώμενοι για τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία, έπειτα από τη βίωη έξωση μιας ηλικιωμένης γυναίκας από το διαμέρισμά της στην Ισπανική πρωτεύουσα. Το λέγαμε χθες αυτό. Αποζημιώσεις για μπαζωμένα ρέματα. Σε ποιες περιπτώσεις θα πληρώνει το δημόσιο? Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα, για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του δημοσίου, των περιφερειών και των δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική αποζημίωση των ιδιωτών των ακινήτων. Έκπτωση 25% για δάνεια πρώτης κατοικίας, στοχεύοντας κυρίως σε όσους δεν κατάφεραν να βρουν σπίτι μέσω του Σπίτι μου 2. Οι τράπεζες διατηρούν τις προσφορές για δάνεια πρώτης κατοικίας με επιτόκιο μειωμένα από 10 έως 25% και χωρίς έξοδα φακέλου. Ρωσία, πότε γίνεται συμβατικός ένας υβριδικός πόλεμος? Αναλυτές της Hanson Institute και της GlobeSec μιλούν για τις ρωσικές απειλές πάνω από την Ευρώπη. 9 ημέρες πριν από την απονομή του Νόμπελ λογοτεχνίας, τα προγνωστικά δείχνουν ως φαβορή την Κινέζα συγγραφέα Σαν Τσούε, τρεις επαγγελματίες του βιβλίου στην Καθημερινή για το παιχνίδι των στοιχηματικών αποδόσεων, και Wall Street Journal: δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, δήλωσε χθες ο Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με δημοσίευμα της Wall Street Journal για την πρέσβυρα των ΗΠΑ, Kimberly Guilfoyle, που προκάλεσε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, ένα μουσικό υπορθέαμα με αρκετές δόσεις νοσταλγίας ήταν η συναυλία της Βύση στο ΆΚΑ. Πολλοί το καλωσορίζουν ως δείγμα παραγωγικότητας, ωστόσο όπως αναφέρουν επιστήμονες, το multitasking μπορεί να κάνει κακό στη λειτουργία του εγκεφάλου και στο νευρικό σύστημα. Μια νέα ερμηνεία για την προσωπικότητα της αυτοκράτηρας του Βυζαντίου Θεοδόρας παρουσιάζει ο συνθέτης Θεόδωρος Στάθης μέσα από την ομώνυμη όπερα που ανεβαίνει στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. «Η αλκοόλη της εξουσίας» είναι το τίτλος του άρθρου του Παντελή Μπουκάλα. Και θρίλερ στη Βρετανία, ένοπλη αστυνομική έξω από την περίμετρο της αεροπορικής βάσης Fairford στην κεντρική Αγγλία. 5 άνδρες ηλικίες 23 έως 25 ετών που συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Κυριακής κοντά στη βάση ως ύποπτοι τρομοκρατίας μπορεί να αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, πριν όμως το θρίλερ συνεχίζεται καθώς πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Και τέλος το κύριο άρθρο, κράτος εν κράτη, δεν ήταν η πρώτη φορά που οι ιδιοκτικές αρχές παρενέβησαν στο σύμπλεγμα της Μυκόνου. Φαίνεται όμως ότι η αιστεία της διαφθοράς δεν αντιμετωπίζεται μόνο με εφόδους. Τα οικονομικά συμφέροντα είναι τέτοια που καταφέρνουν να διαβρώνουν τις κρατικές υπηρεσίες. Η πολιτεία πρέπει να βρει τον τρόπο να ξεριζώσει διαπαντός αυτά τα δίκτυα, λέει, και έχει πάει 8 χάρη.
0: Γιάννη, μπράβο, το διάβασες πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ωραία, και πάμε να δούμε τώρα, να ακούσουμε μάλλον το διαφημιστικό μας διάλειμμα, να ακούσουμε και λίγη μουσική και να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα. Μείνετε εδώ.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evro.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
9: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
10: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
11: Ράδιο Εύρω.
12: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
13: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
14: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
15: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

κάνω. Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δε μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν είμαστε.

Καλή μικροαστή και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που

0: Έτσι θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπίαν πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων και Συνεργείο Οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία. Ακούτε Ράδιο Ευρώ στους 97,1. Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Και
1: έχουμε μια μεγάλη παρέα. Αποτελείται από το Καφέ Μπαρ Παντρών, αποτελείται από τα οπτικά ακουστικά του Όραση Σέντερ του Χαρδίδη του Δημήτρη, από το Κρεοτεχνείο Τόλης του Βασιλέως Κωνσταντίνου 134,
0: από το Παντρών.
1: Είπαμε.
0: Έτσι. Ναι.
1: Το πρώτο που είπα.
0: Το πρώτο και το ξαναλέω.
1: Το είπα και το ξαναλέω στο Παντρό να κατεβείς. Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν, εσωτερείο Τσερκέζη 39. Fitcar Rental, γενικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού, Διαμάντη γωνία. Και φυσικά τα δύο Top Charm, δύο σημεία εξυπηρέτησης του πελατολογίου. Ένα στην Οριστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου. Άιντε. Ένα στην Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153 και ένα στο Δημότυχο στην Ορφέως 21. Άκου Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πάμε.
0: Ναι, εντάξει. Παιδιά, και για μας πρωί είναι. Και αυτοί που έχουν τους εκπλακώσει το πάπλωμα, λίγο τους ζηλεύουμε σήμερα. Το πάπλωμα.
1: Και αυτοί που καθυστερούν να στέλνουν, ας πούμε, μηνύματα.
0: Ναι. Σήμερα είναι πάρα πολύ νοχελικοί οι ακροατές μας.
1: Το θέμα είναι με αυτούς που στέλνουν μηνύματα, τους ακροατές μας, τους αγαπάμε πάρα πολύ. Αυτοί που στέλνουν επαναλαμβανόμενα μηνύματα κάθε μέρα. Καταλαβαίνεις πότε κοιμήθηκαν παραπάνω.
0: Ναι. Έχουμε καταλάβει τις συνήθειές σας. Ας πούμε, ξέρουμε τι ραδιόφωνο ακούτε. Καλά, όχι ότι μπορούσατε να ακούσετε και κανένα άλλο.
1: Γιατί τώρα.
0: Πάμε να προχωρήσουμε.
1: Είπαμε του στραβού το δίκιο. Πάμε τώρα να το ισιώσουμε. Πάμε στην κόντρα. Ο θάνατος του Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του αιώλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχους και την Καριστιανού, η κβαντική βιοανάδραση. Παραπέμπεται στο πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου για το παράνομο μηχάνημα που έχει στο ιατρείο της. Τι κάνει αυτό το μηχάνημα? Και έλεγε στην κυριολεξία τη Μαρία Καριστιανού το παράνομο μηχάνημα βιοανάδρασης που εντοπίστηκε στο κβαντικό ιατρείο της. Μετά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, η Καριστιανού παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Αυτά τα νέα είδη ιατρικής, τι πόλεμο τραβάνε εναντίον τους. Σαν τις διώξεις κατά του χριστιανισμού το πρώτο διάστημα είναι. Λέμε τώρα, έτσι, και καμιά χαζομάρα περνάει η ώρα. Σοκαριστικά ευρήματα από την αρχή διαφάνειας. Λουκέτος, η ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Α, το έχουν προχωρήσει εντελώς.
0: Ναι.
1: Το έχουν τερματίσει δηλαδή. Ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι. Βυθίζονται οι αγορές. Έκρηξη τιμών σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών αυξήθηκαν εκ νέου, καθώς οι ελπίδες για άμεση πρόοδο στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν εξασθένησαν. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου διατήρησε στο κόκκινο τις ανησυχίες για επιτάχυση του πληθωρισμού. Δίπλα τώρα στη δεξιά στήλη, έκρηξη στην πλάκα, ψάχνουν στα ερείπια για απαντήσεις. Αλέξη Τσίπρας, στόχος η ανάπτυξη να διαχυθεί στην πραγματική οικονομία, όχι στα χέρια λίγων. Σοκ για τα νοικοκυριά. Έρχονται νέες και τσουχτερές αυξήσεις στην τιμή της φέτας. Και Πάτρα, αυτό που είδαμε και σε άλλη εφημερίδα, 400 φοιτητές πέρασαν, αλλά δεν γράφτηκαν ποτέ λόγω οικονομικών δυσκολιών. Και αυτά είναι, είπαμε, τα ανησυχητικότερα.
0: Να δούμε τώρα τη Star Press. Έρωτας με κυβερνητικό άρωμα. Ο 70χρονος και η ξανθιά του πετούν για το Παρίσι. Παρακάτω, η νέα ζωή της Καλιφόρνια χωρίς τον Μάστορα. Έχασε τον Μάστορα της, που λένε. Με αυτόν τον άνδρα.
1: Μπορεί να βρει το Γερμανό της.
0: Έχασε τον. Όχι, με αυτόν τον άνδρα, μάλλον ξεπερνά τον χωρισμό. Έντονη φήμη για σχέδιο Θεοδωρόπουλου ώστε να βγει από τη φυλακή. Παίρνει διαζύγιο από τη Γάκα. Τη χωρίζει και ετοιμάζει νέα ιατρία χωρίς το όνομά της.
1: Και αν πάρεις διαζύγιο, σε βγάζουν από τη φυλακή.
0: Έλατε, δεν το ξέρω αυτό. Είναι η κάρτα όπως τη Μονόπολη, βγαίνει από τη φυλακή το διαζύγιο. Λοιπόν, το μαράζι που πήρε στον τάφο της έσβησε η Ελένη Προκοπίου, μια από τις μεγάλες στάρ του ελληνικού κινηματογράφου. Η Καλονή που εγκατέλειψε τη δόξα για έναν έρωτα και εξαφανίστηκε στα 32 της. Γιατί δεν έγινε ποτέ η νέα Λίκη, ενώ είχε όλα τα φόντα. στην αριστερή στήλη, οι μαφιόζοι που έκαψαν τη Νέα Ιωνία. Ποιοι θα έκαιγαν ζωντανούς αθώους πολίτες? Το λαμπάδιασμα της καφετέριας Νταμασκό. Πιο κάτω, καρφιά Οικονομόπουλου για Ρέμο, δεν σεβάστηκε το θάνατο, γιατί δεν τραγούδησε την επόμενη ημέρα και την τίμια ζώνη φορούσε η καινούριου, πότε την έβγαλε, τι πίστευε για την εγκυμοσύνη, για την εγκυμοσύνη παρουσιάστρια. Δεν θέλω, όχι, όχι, όχι, πάμε στο ριζοσπάστη. Τι με κοιτάς?
1: Έχω μείνει άφωνος. Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη. Δημοσιεύματα στο Διεθνή Τύπο. Ντίλερ του κάθετου διαδρόμου, η Αμερικάνικη Πρεσβεία για την ενεργειακή κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πολλαπλά υπόλογη κυβέρνηση για την εμπλοκή στον ενεργειακό πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οργανώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Αττική, ανεπιθύμητο το γεράκι των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, συγκεντρώσεις, πικετοφορίες και συσκέψεις εν ώψη της επίσκεψης του Αμερικανού ΥΠΕΚ στην Αθήνα. Με εντριγκάρει πάρα πολύ η λέξη πικετοφορία. Τι ακριβώς κάνουν? Κουβαλάνε πινακιδούλες?
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, το δίλημα «Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα» αφορά το σήμερα, τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και τα κέρδη τους. Με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι. Το 52ο Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή πέρασε στην ιστορία, καταγράφοντας τεράστια συμμετοχή για άλλη μια χρονιά. Η υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, η υβριδική άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίκος για γενίκευση του πολέμου, απεργία λιμενεργατών στις 30 Οκτώβρη, Οκτώβρη λέει, δεν λέει Οκτώβρη, η Διεθνής Μέρα Δράσης να γίνει υπόθεση όλου του εργατικού κινήματος, νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέτρα θωράκισης της εργοδοσίας στις εργατικές διαφορές, έγκλημα στη Βιολάντα, σοβαρές καταγγελίες για απολύσεις και εργοδοτικές πιέσεις, πλάκα, νέα στοιχεία και ερωτήματα για την έκρηξη με τους 6 νεκρούς.
0: Πάμε να δούμε και την εφημερίδα Λόγος.
1: Ναι, ναι, έχουμε κάθε λόγο.
0: Νοσηλεύτρια κάρφωσε τους γιατρούς. Λέει, ο Θεοδωρόπουλος μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Αναφορικά με τον θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη. Συνεχίζεται λοιπόν όλο αυτό. Εν τω μεταξύ το χρηματιστήριο διόρθωσε.
1: Διόρθωσε. Ξεπέρασε,
0: ξεπέρασε τις 2.700 μονάδες, συγκεκριμένα είναι στις 2.707,83 ήταν μάλλον χθες όταν έκλεισε.
1: Πω, ευτυχώς δεν έχουμε μετοχές, Γιάννη, θα ζαλιζόταν από την άνοδο.
0: Ναι. Παύλος Μαρινάκης για δημοσίευμα Wall Street Journal, δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης και Eurostat εκτινάχθηκε το κόστος για τα αεροπορικά εισιτήρια στην Ελλάδα. Τι άλλο έχουμε? Οι καταναλωτές αναμένουν τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Φωτιά έτοιμες των καυσίμων. Το διαπιστώνουμε όλοι καθημερινά. Και χαστούκι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αγωγό φυσικού αερίου προς τα κατεχόμενα. Η Τουρκία οφείλει να σέβεται την κυριαρχία των κρατών μελών, το μήνυμα. Και στα συντρίμμια του κτηρίου αναζητούν τις απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη. Σοβαρές ζημιές σε δύο κτίρια στην Πλάκα. Αυτά.
1: Και φύγαμε να πάμε στην Political, η οποία Political γράφει πάνω-πάνω. Προαναγγελία πλεύρη, στόχο στην ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λειτουργεί Return Hub στην Αφρική.
0: Return
1: Τι είναι
0: Hub.
1: Το Return Hub?
0: Ουσιαστικά, πώς το πω, πηγαίνει ένα kit στην Αφρική.
1: Για την επαναπροώθηση δηλαδή αυτό. Την Πέμπτη στο Λουξεμβούργο η πρόταση της Αθήνας για αυστηρότερο πλαίσιο χορήγησης ασύλου. Η στήλη Political Incorrect του εκδότη του Νίκου Καραμαλή λέει η επιβεβαίωση της στήλης για το ραντεβού Μητσοτάκη με τους πετρελαιάδες, τα νεύρα του Κυριάκου για την αλαζονία και το τελεσίγραφο στο Υπουργικό, ο γαλάζιος βουλευτής που κάνει πιεστικά τηλεφωνήματα για το κόμμα Σαμαρά. Βασίλης Κικίλιας, ανακόψαμε επιπλέον ενεργειακή ακρίβεια και αύξηση τιμών, του κάνουμε άγαλμα. Θα μελετούμε τα μέτρα ανάλογα με τις συνθήκες που θα αλλάζουν. Σου πάρε παιδί μου, το ανέκοψαν, μπράβο. Τι έφερε στις βαλίτσες του από τη Νέα Υόρκη και την Καλιφόρνια το αποτύπωμα της απόβασης Μητσοτάκη στη ΣΥΠΑ? Λοιπόν, D-Day. Στο επίκεντρο, τεχνητή νοημοσύνη, επενδύσεις, νέα εικόνα της οικονομίας και τα μηνύματα από το βήμα του ΟΗΕ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Οδηγός επιβίωσης καταναλωτών, 15 SOS για τον εφιάλτη της Αντλίας. Έξυπνες κινήσεις για μείωση καυσίμων έως 30%. Σε ετοιμότητα η κυβέρνηση. Σε δύο φάσεις το νέο ανάγχωμα στο ράλι των τιμών. Ξέρεις, ανοίγεις το άρθρο και μέσα έχει έξυπνες κινήσεις. Στρίψτε πριν βρείτε βενζινάδικο. Πριν δείτε το βενζινάδικο. Λοιπόν, αφήστε το αυτοκίνητό σας και δώστε βάση στην υγεία σας περπατώντας. Είναι έξυπνες κινήσεις που. Λοιπόν, φουντώνει η ανησυχία. Τι κρύβει τον παράζ επιθέσεων σε οργανώσεις και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί πικρώνουν τα χτυπήματα τα τελευταία χρόνια? Πλήρης επιβεβαίωση πολιτικά, δεύτερο όχι σε Τσίπρα από ανεξάρτητους βουλευτές. Ποιοι αρνούνται να παραδώσουν την έδρα τους ώστε να ενταχθούν στην Ελλάς? Και άρθρο του παιδιού, του Γιώργου, του Νίκου Καραμαλή. Οι άνθρωποι που έγιναν μικροί θεσμοί. Mm-hmm.
0: Ποιητικός ο
1: τίτλος. Ποιητικός ο νεαρός. Και mm-hmm. πάμε να δούμε και την πολιτική. Τι είναι πολιτική, τι λέω, την ελεύθερη ώρα. Ελεύθερη ώρα πάτησα εγώ, έτσι, απογευματινή, ναι. Σωστά.
0: Λοιπόν, η απογευματινή γράφει: σε Ρουάντα ή Ουγκάντα 4.000 λάθρομετανάστες.
1: Και φεύγουν οι ντόπιοι, ρε παιδιά.
0: Ναι. Κέντρα επιστροφής, αυτά τα return hub που έλεγες.
1: Ναι, πριν. Λέω όμως ότι η Ρουάντα ήταν τόσο καιρό σε φίλιο πόλεμο και φεύγουν οι δικοί της άνθρωποι. Πού θα κάτσουν οι μετανάστες?
0: Σε αυτά τα κέντρα επιστροφής.
1: Θα αργήσουν να μπουν οι επαναστάτες, ναι. Δεμέκ μέσα.
0: Λοιπόν, πιλωτικό πρόγραμμα από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία με αιχμή του δόρατο στην Ελλάδα. Σε δεύτερη φάση θα μπει και το Ουσμπεκιστάν για να καλυφθεί το κομμάτι της Ασίας. Uh-huh. Πιο πάνω, ναι, η προειδοποίηση εξάρχου βγήκε αληθινή για το LNG, κάνει πίσω η Κομισιόν και 5 μέτρα που δίνουν ανάσα σε 2 εκατομμύρια πολίτες και ενίσχυση εισοδήματος. Σημαντικά ωφέλη από το 2027 για τρίτεκνους, πολύτεκνους, παιδιά και νέα γενιά. Ναι, αν βγάλουν το χειμώνα. Ή ας πούμε, αν βγάλουν το χειμώνα και παραμείνουν τρίτεκνοι και πολύτεκνοι.
1: Και πολύτεκνοι. Ναι. Ή παραμείνουν στη χώρα.
0: Λοιπόν, νευροκαμπάνες για τα προγράμματα κατάρτισης. Κόλαφος η τελική έκθεση. Πλάκα από το διαμέρισμα των ηλιοκυωμένων η διαρροή. Κατά τον έλεγχο μετρήθηκε η παροχή φυσικού αερίου από τον κεντρικό αγωγό στο ισόγειο της πολυκατοικίας, όπου κατέληγε και εντοπίστηκε ότι ήταν απολύτως στεγανό. Νέα Ιωνία, οι βόμβες που αλλάζουν το χάρτη της μαφίας, σε κατάσταση συναγερμού το τμήμα εκβιαστών μετά τα πανωτά περιστατικά βίας με στόχους μπαρ και καφετέρες που ανήκουν κατά βάση σε αλβανικής καταγωγής άτομα. Ευρωπαϊκή Ένωση, σχέδιο για μίνι ΝΑΤΟ απέναντι σε υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας, νέο Emergency Security Protocol που παραπέμπει στο άρθρο 4 της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και κλινική χωρίς να είχε άδεια έκανε χημειοθεραπείες στη Θεσσαλονίκη. Τέλος, εγκατέλειψαν τη ΓΑΚΑ, συνεχίζουν με ο Θεοδωρόπουλο, Νίκος και τέλος Αγαπινός. Mm-hmm. Ναι, είναι οι δικηγόροι που τέλος πάντων αλλάξανε ρότα στην υπερασπιστική
1: τους. Μάλιστα, ρότα πας στην πόλη τώρα. Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα εμείς. Άξιος ο Παπαδιώτης. Mm. Φλογερή ομιλία στη συγκέντρωση κατά των νέων ταυτοτήτων και του προσωπικού αριθμού. Έτσι, με φλόγες και καπνούς. Ναι. SOS για το νοσοκομείο της Νίκαιας, επίγουσε επιστολή του Δημάρχου στον Υπουργό Υγείας. Πραξικόπημα εντός εισαγωγικών Κίμπερλι. Η πρέσβερα των Ηνωμένων Πολιτειών σε ρόλο Purifoy προκαλεί το δημόσιο αίσθημα καυχόμενη, λέει, ότι ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις. Απαράδεκτες δηλώσεις μπροστά σε υπουργό Κότα και αν είναι έτσι όπως τα λέει δεν χρειάζεται να κάνουμε εκλογές. Ο μεγάλος εχθρός του Έλληνα είναι ο ίδιος ο Έλληνας. Ζητείτε νέος Καποδίστριας για να δολοφονήσουμε. Α, όχι. Απλά ζητείτε νέος Καποδίστριας για να γκρεμίσει το ψευτορωμαϊκό και να ξαναχτίσει την αρχαία πατρίδα. Και ξανά είτε παιδες Ελλήνων, υπερβομών. Αυτά. Ωραία. Τα λίγα.
0: Ωραία. Τι κάνουμε, πάμε διαφημίσεις?
1: Πρέπει να πάμε. Πρέπει να πάμε.
2: Στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Radio Evros. Radio Evros.
3: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
4: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
8: Bandichrom. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
7: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
8: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: Πράξεις Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς

0: με περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
3: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.

0: Πάντως λέω, αυτή η βροχή σε πλακώνει, έτσι, δηλαδή...
1: Υπόψη είναι ότι ο Γιάννης ακόμα δεν την έχει δει τη βροχή.
0: Πώς δεν την έχω δει?
1: Πού, άνοιξε το παράθυρο?
0: Τόση ώρα, ναι, δεν είναι... Ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Όπως και να έχει όμως, δεν τη βλέπουμε από εδώ μέσα.
0: Το κλίμα, έτσι.
1: Ναι, δημιουργεί μια αίσθηση λίγο καταθλιπτική από τη μια, λίγο ρομαντική από την άλλη.
0: Λίγο νύστα.
1: Ακριβώς, βαριεστημένη από την τρίτη πλευρά. Έχει πολλές πλευρές, είναι εξάεδρο. Και έδρες και πλευρές είναι σαν τον Κύβο κάπως. Οπότε εμείς παίρνουμε όποια πλευρά θέλουμε. Αυτή τη στιγμή παίρνουμε την καταθλιπτική, γι' αυτό ακούμε τραγούδια της βροχής.
0: Ναι.
1: Τώρα θα γυρίσουμε και το Rain Man.
0: Εντάξει.
1: Θα κάνω εγώ τον Ντάστιν Χόφμαν. Μεγαλύτερο σε μισή ηλικία.
0: Καλά.
1: Κάνει τον Κρούζ, τι άλλο θες?
0: Άλλωστε αυτά που κάνει ο Τόμ Κρούζ, εγώ τα έχω για πρωινό.
1: Καλά, εννοείται αυτό.
0: Ναι.
1: Πρωινό είναι.
0: Ναι, τώρα που το λες. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στην πρωινή μας περιπολία. Μετά από όλα αυτά, να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Fitcar Rental, για ενοικίαση αυτοκινήτου, άμα χρειάζεστε, ή σέρβις αυτοκινήτου,
1: που χρειάζεστε,
0: άμα χρειάζεστε, ή προετοιμασία του αυτοκινήτου σας για να περάσει κταίο, ας πούμε, έτσι.
1: Σωστό.
0: Ναι. Βρίσκεται στην Λοχαγού Διαμάντη και στην Καλλιπόλεως. Εκτός από τη Fit Car Rental, μαζί μας είναι το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο, το Κρεοτεχνείο Τόλης
1: και Βασιλός Κωνσταντίνου 134. Είπαμε, έχει βάθος πάγκου.
0: Έχει βάθος πάγκου, ναι.
1: Αφιερώσουμε αυτό.
0: Ναι, ναι. Μαζί μας είναι το Παντρόν. Μαζί μας είναι και
1: τα οπτικά. Ακουστικά όραση σέντερ του Δημήτρη του Χαρμίδη, με τα Moscow Mule πλέον. Και πάμε στη φοβερή προσφορά τώρα, έτσι. Πάμε στα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά επιθέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, ο οποίος, Βάνης Κασαπιάν, λέει, τώρα που έχω 102 χρόνια, έχει το κατάστημα δηλαδή, έχει ο ίδιος συνεχούς παρουσία στην πόλη από το 1924, δεν κάνω μια προσφορά στους αγαπητούς πελάτες μου.
0: Και του λέμε εμείς, και δεν κάνεις.
1: Και δεν κάνεις. Λέει, μα πρέπει να αξιοποιήσω τη συχνότητα του ραδιοφώνου, τις εκπομπές σας. Του λέμε, εδώ είμαστε ανοιχτοί για αυτό το λόγο.
0: Ακριβώς.
1: Και έτσι λοιπόν, για όσους ακούν το ράδιο Εύρος, ακούνε και ότι αν πάνε στο κατάστημα και που είναι 1924, που είναι το έτος ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης, κερδίζουν 24% έκπτωση σε όλες τις αγορές τους. Τι πιο θετικό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και τώρα, επειδή αναφερθήκαμε σε διάφορες έτσι, επιχειρήσεις της περιοχής, να πούμε και στους υπόλοιπους ότι αν έχεις μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει η ταμιακή, κολλάνε όλα, εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές, εκνευρισμός. Γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το ES One Go Retail της Endersoft One. Είναι μια ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερα στο es1goretail.gr. Το λέω έτσι για να γίνει κατανοητό και το URL. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Καθώς χθες είχαμε τα εγγένεια του Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων Ζώων, εγγενιάζονται ουσιαστικά όχι το κτίριο, αλλά το έργο αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία, σημεία κινδύνου εισόδου και διασποράς νοσημάτων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ήταν εδώ ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα κτηνοτροφίας. Κτηνοτροφίας, ναι.
1: Κύριος Καμπαδάς.
0: Και μπορούμε να ακούσουμε έτσι και ένα απόσπασμα της ομιλίας του και να σχολιάσουμε έτσι και τα παραλυπόμενα της χθεσινής του επίσκεψης. Τι λες?
1: Εγώ πάντα συμφωνώ με αυτό που λες.
0: Μπράβο.
2: Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ στο νομό σας και από το πρωί είχαμε αρκετές συναντήσεις εδώ με τον κύριο Περιφερειάρχη και με τον κύριο Βουλευτή, αλλά και πολλούς άλλους. Συναντήκαμε με κτηνοτρόφους,

0: να θανατώνονται ζώα σε μια εκτροφή, σε ανθρώπους πραγματικά δίνουν τη ζωή τους και είναι καθημερινά με τα ζώα τους και κάποια στιγμή να μην ζουν με αυτά. Όχι μόνο να ζουν με αυτά, αλλά και να μην έχουν τη δυνατότητα της επιβίωσης. Τα ακούμε όλα αυτά, να ξέρετε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό ήρθα εδώ, ενώ θα μπορούσα να έρθω μόνο στην έκθεση απόψε και ευχαριστώ στα γένια μάλλον και ευχαριστώ κύριε Περιφερειάρχη για την πρόσκληση να βρίσκομαι απόψε εδώ. Πραγματικά είναι ένα σημαντικό έργο αυτό το οποίο επιτελείτε και μην ξεχνάτε ότι πολλές επιζωτίες έχουν ξεκινήσει από εδώ και από τη Μυτιλήνη. Οπότε αυτό το οποίο γίνεται και έχουμε πραγματικά να βρεθεί το προσωπικό και να βοηθήσει την κύριε Περιφερειάρχη, γιατί θέλουμε την νιά τους εδώ, να βοηθήσετε έτσι ώστε να στελεχωθεί αυτό το κέντρο. Γιατί πρέπει να θωρακίσουμε όχι μόνο το νόμο του Εύρου, αλλά να θωρακίσουμε και όλη τη χώρα. Είναι λοιπόν ιδιαίτερη χαρά, όπως σας είπα, να βρίσκουμε εδώ στην Ορεστιάδα, σε έναν τόπο που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ελληνικής κτηνοτροφίας, αλλά και στην πρώτη γραμμή της προστασίας της χώρας απέναντι στις διασυνοριακές επιζωτίες. Και θεωρώ ότι δεν υπάρχει καταλληλότερος χώρος από το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων του νομού Εύρου εδώ στην Ορεστιάδα, για να σηματοδοτήσουμε την έναρξη ενός έργου που έχει στον πυρήνα του μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την κτηνοτροφία μας, την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των νοσημάτων πριν αυτά εξαπλωθούν.
1: Εντάξει, τώρα δεν θα ακούσουμε ολόκληρη την ομιλία του κυρίου Καβαθά, έτσι να πιάσετε το νόημα τέλος πάντων της ομιλίας του θέλαμε. Έτσι κι αλλιώς όλα αυτά έχουν αναρτηθεί και στο YouTube του Ράδιο Εύρος και θα αναρτηθούν στη συνέχεια και σε σχετικό άρθρο, θα συνοδεύσουν σχετικό άρθρο στο radioevros.gr.
2: Τι σου έκανε εντύπωση εσένα?
1: Θα σου πω, να ακούσουμε απλά, εγώ λέω και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τοψίδη, ο οποίος πήρε και αυτό το λόγο κατά την τελετή τέλος πάντων γενίων του προγράμματος, και έπειτα θα δούμε λίγο και τι έγινε και με τον κόσμο. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Τοψίδη.
3: Πληρώσαμε σήμερα μια ιδιαίτερα επικοδομητική περιοδία στον Εύρο μαζί με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και μπορώ να πω φίλο τον κύριο Θανάση Καβαδά, τον οποίο ευχαριστώ για την παρουσία του. Πιστεύω ότι πρέπει να μιλάμε τουλάχιστον 2 με 3 φορές την εβδομάδα για θέματα που αφορούν το αντικείμενο του και το χαρτοφυλάκιο του. Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε παραγωγικές μονάδες, συνεταιρισμούς, να συναντηθούμε με αγρότες, με κτηνοτρόφους, να ανταλλάξουμε απόψεις, να διαφωνήσουμε, να συγκρουστούμε, αλλά στο τέλος βγάλαμε αποτελέσματα. Να δούμε από κοντά την πραγματικότητα της πρωτογενής παραγωγής και να συζητήσουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή. Και η σημερινή μας συνάντηση εδώ στην Ορεστιάδα έρχεται να δώσει μια πολύ συγκεκριμένη συνέχεια σε αυτή την επαφή με την πραγματική παραγωγή. Σήμερα ξεκινάει μια στοχευμένη πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε συνεργασία με τον Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Υπουργό Δήμητρα, η οποία ξεκινά από μια απλή αλλά κρίσιμη διαπίστωση. Οι ασθένειες δεν γνωρίζουν σύνορα. Και η προστασία της κτηνοτροφίας δεν μπορεί να ξεκινά όταν ήδη έχει εκδηλωθεί η κρίση. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη ευαίσθητη γεωγραφική θέση. Τα εκτεταμένα χερσαία σύνορα με την Τουρκία και τη Βουλγαρία, γιατί και από εκεί έχουμε κρούσματα, δημιουργούν ιδιαίτερες ανάγκες για συστηματική επιτήρηση και έγκαιρη αναγνώριση των κινδύνων. Αυτό ακριβώς έρχεται σήμερα, όπως ακούστηκε, να αντιμετωπίσει και το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα.

0: Η διοίκησή μας επέλεξε να επενδύσει στην πρόληψη, στην επιστημονική γνώση και στα οικονομικά δεδομένα του πεδίου. Να γνωρίζουμε πού βρίσκονται οι κίνδυνοι. Να γνωρίζουμε πώς μπορούν να εισέλθουν και να διασπάρουν τα νοσήματα. Να γνωρίζουμε τον ρόλο της άγριας πανίδας, που αναφέρει την συμβατικότητα των μετακινήσεων και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Και κυρίως να μπορούμε να σχεδιάζουμε μέτρα που θα είναι προσαρμοσμένα σε πραγματικές ανάγκες της δικής μας περιοχής. Αυτό είναι το σημαντικότερο στοιχείο της πρωτοβουλίας μας. Δεν θέλουμε γενικές εκτιμήσεις. Θέλουμε δεδομένα για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Δεν θέλουμε να παρεμβαίνουμε μόνο εκ των υστέρων. Θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να προλαμβάνουμε. Δεν θέλουμε η αντιμετώπιση των ζωονόσων να περιορίζεται στην καταστολή των συνεπειών της. Θέλουμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τα σημεία και τους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο, όπως είπε και η διδάκτρια και η υπεύθυνη του προγράμματος. Και εδώ βρίσκεται ιδιαίτερη σημασία του έργου. Τον προπολογισμό τον είπανε, θα το αποφύγω, είναι μια συνεργασία Υπουργείου και Εργοδήμετα. Και αυτή η συνεργασία μας των τριών έχει μια ιδιαίτερη αξία. Γιατί η αντιμετώπιση των διασυνδρομικών νοσημάτων δεν μπορεί να είναι υπόθεση ενός μόνο φορέα. Χρειάζεται η περιφέρεια και οι τεχνικές υπηρεσίες. Χρειάζεται το Υπουργείο και ο εθνικός συντονισμός. Χρειάζεται η επιστημονική και η ερευνητική γνώση του Εργοδήμητρα. Και χρειάζεται πάνω απ' όλα η συνεργασία με τους ίδιους κοινοτρόφους, τους παραγωγούς, τους εταιρισμούς και όλους όσους βρίσκονται καθημερινά στο πεδίο.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι ένα, έτσι, ένα μέρος της ομιλίας του Περιφερειάρχη.
2: Θέλω να πω ότι η ομιλία του Περιφερειάρχη ήταν πιο ουσιαστική από την ομιλία του Υπουργού.
1: Ναι.
2: Λίγο πιο γενικόλογος ο Υπουργός, ενώ ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στο τι ακριβώς θέλει.
1: Ωραία.
2: Από αυτό το συγκεκριμένο έργο. Τώρα βέβαια, καλό θα ήταν σε όλα αυτά να προσθεθεί. Δεν ξέρω αν υπόθηκε κάτι και μου διέφυγε εμένα. Μια όποια προσπάθεια συνεργασίας με τις γείτονες χώρες, γιατί πολλές ζωονώσεις περνάνε από εκεί.
1: Υπόθηκε. Από... αλλά επειδή πάμε από το γενικό στο ειδικό, θα πάμε τώρα και στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργοδήμητρα, τον κύριο Σπυρίδων Μάμαλη, ο οποίος έτσι θα δώσει και μια πιο τεχνοκρατική υφή σε όσα ακούσαμε νωρίτερα και για το πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό.
3: Και φίλοι, με μεγάλη χαρά θα βρίσκουμε σήμερα στη φιλόξενη πόλη της Οριστιάδας να ξεκινήσουμε μια νέα πορεία για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών που ταλάνισαν τόσο πολύ την κτηνοτροφία και αυτού του τόπου αλλά και συνολικά της Ελλάδας. Σήμερα εγκαινιάζουμε μια νέα προσπάθεια η οποία στηρίζεται, όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Υπουργός, σε επιστημονικά δεδομένα. Στηριζόμαστε στη γνώση, στην εμπειρία ανθρώπων μέσα από την παραγωγική διαδικασία, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μία δομή η οποία θα μπορεί να εντοπίζει τις αιστείες κινδύνου για την εξάπλωση των επιζωοτιών, θα μπορεί να δημιουργεί μία ανάλυση ρίσκου για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εισαχθούν αυτές οι επιζωοτίες στην Ελλάδα και στη συνέχεια να εκπαιδεύει, να παρεμβαίνει, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο ο οποίος έρχεται κυρίως από τα σύνοά μας, από την Τουρκία, από τα βόρεια σύνοά μας, με στόχο τι, την προστασία του εισοδήματος των Ελλήνων κτηνοτρόφων, των Ελλήνων παραγωγών. Από την πρώτη στιγμή, από την οποία ανέλαβα το πόστο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργό Δήμητρα, θέσαμε μαζί με τον Αντιπρόεδρο και τον άλλο τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Βιδάκη, ως στόχο να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Ένας στόχος δύσκολος, καθώς οι συνθήκες δεν ευνοούσαν. Αλλά από την πρώτη στιγμή ήμασταν μπροστά στη μάχη, τόσο στην αντιμετώπιση της ευλογιάς, καθώς ο Εργό Δήμητρα έχει την επιστημονική επιτήρηση της ευλογιάς για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχουμε κάνει πάνω από 300.000 τεστ, 60.000 επί 5 δηλαδή, με ιδίους πόρους, το τονίζω αυτό, με πόρους του Εργό Δήμητρα, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τους κοινοτρόφους να εμποδιστούν τα ζώα τους και να δούμε πώς εξαπλώνεται η επιζωντία. Έχουμε δημιουργήσει ένα ψηφιακό εργαλείο, το iGeoVet, με κόστος πάνω από 200.000 ευρώ, για να μπορέσουν, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί προφανώς και στο κέντρο εδώ πέρα, για να μπορέσουμε να ελέγξουμε χορογραφικά τις επιζωοτίες στην Ελλάδα, να δούμε τις ζώνες κινδύνου, τις ζώνες επιτήρησης, να δούμε την εξάπλωση και τους δρόμους μέσα από τους οποίους περνάνε οι επιζωοτίες. Ένα πολύ μεγάλο εργαλείο, το οποίο αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται στη Μυτιλίνη και ήδη παράγει αποτελέσματα. Ταυτόχρονα και Υπουργέ, ήμασταν ο μοναδικός οργανισμός ο οποίος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και ήμασταν παρόντες στον αφθόδη περιττό στη Μυτιλίνη. Από την πρώτη στιγμή, από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα, συνεργεία του ΕΛΓΟ, είναι παρόντα, βοηθούν στην ιχνηλάτηση της ασθένειας, κάνουμε σεμινάρια βιοασφάλειας στους παραγωγούς, δίνουμε συμβουλές και είμαστε παρόντες σε όλες τις δραστηριότητες. Είμαστε αυτοί που καταργήσαμε την δική, μαζί φυσικά με την δική σας προτοπή, την εισφορά γάλακτος στους κοινοτόπους της Μυτιλίνης που πλήττονται από την... από τον αφθόδη πιετό. Είμαστε αυτοί οι οποίοι κάναμε ρυθμίσεις για παλαιότερα χρέη θηριοκομικών επιχειρήσεων, δίνοντας τη δυνατότητα έτσι να ανασάνει η κτηνοτροφία του νησιού.
1: Ναι, αυτός ήταν και ο, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ, Δήμητρα, ο κύριος Μάμαλης. Έτσι, μια εικόνα από όσα υπόθηκαν εχθές κατά την έναρξη του προγράμματος. Βέβαια, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης νωρίτερα βρέθηκε στα γραφεία της ΕΑΣ Οροστιάδας, όπου είχε και μια σύντομη συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΑΣ, τον κύριο Κουμπρίδη. Και πολύ νωρίτερα, τέλος πάντων, βρέθηκε στο Διδημότυχο, στην ΕΑΣ Διδημοτήχου, σε κτηνοτροφικές και τυροκομικές μονάδες. Βρέθηκε στο νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη, όπου υπήρχε μια σύσκεψη με τους αγροτικούς συλλόγους. Εκεί, τέλος πάντων, οι αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι της Αλεξανδρούπολης συμφώνησαν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τον υφυπουργό και να συζητήσουν τα προβλήματα του κλάδου τους. Εκεί υπήρχε και ένα,
2: μικρό επεισόδιο, μια ένταση μεταξύ ενός κτηνοτρόφου, τον Πέπλο νομίζω, και του Περιφερειάρχη. Κάτι που έκανε πιθανότατα τον κύριο Τοψίδη να κάνει και αναφορά, ότι και συγκρουστήκαμε και διαφωνήσαμε και κάναμε.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, είναι μέσα, ίσως μέσα στα πλαίσια μιας υγιούς διαδικασίας διαλόγου. Καμιά φορά ανεβαίνουν οι τόνοι, καμιά φορά δεν τηρούνται.
1: Να σου πω κάτι, είναι και άνθρωποι που έχουν πληγεί τα εισοδήματά τους.
2: Ξεχυλίζει κάποια στιγμή το συνέστημα και η οργή και η αγανάκτηση, η απόγνωση. Οπότε ανεβάζουν τον. Από την άλλη, δεν θεωρείται και τόσο κόσμιο αυτό σε μια κουβέντα και δεν, μια συζήτηση δεν τη βοηθά να προχωρήσει ο τόνος ο έντονος. Και οι δυο έχουν δίκιο, όλοι έχουν δίκιο. Το θέμα είναι ότι κάποιοι δεν μπορούν να επιβιώσουν. Κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν το δικό τους δίκιο, αλλά σε ένα γραφείο, σε ένα μισθό, σε μια καρέκλα, σε ένα οτιδήποτε που εμείς τους βάλαμε, δεν λέμε όχι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αλλά η προτεραιότητα, νομίζω ότι είναι, όσο και αν ακούγεται πολύ πρωταρχικό στον ανθρώπινο εγκέφαλο έτσι ως ένστικτο, πρώτα η επιβίωση, τα υπόλοιπα έρχονται μετά. Γι' αυτό λοιπόν πρώτα θα δώσουμε το δίκαιο στους διαμαρτυρόμενους αγρότες, στους διαμαρτυρόμενους κτηνοτρόφους. Αυτοί βλέπουν το φάσμα όχι μόνο του κοινωνικού αποκλεισμού γενικότερα, το φάσμα της πείνας βλέπουν πλέον.
1: Καλά, εδώ πέρα μιλάμε για μια δραστηριότητα η οποία τίνει να σβήσει.
2: Έτσι, έχει εντελώς,
1: πέρα από την απαξίωση. Δεν υπάρχει κιόλας. Ναι, έτσι.
2: Αυτό εννοώ ότι έχει απαξιωθεί. Δεν επανέρχεται στο επάγγελμα κανένας από τους αποχωρήσαντες για οποιοδήποτε λόγο. Δηλαδή του θανάτωσαν το κοπάδι, πολύ δύσκολο να ξαναγυρίσει. Ξανασυνέβη.
1: Μα και στην περίπτωση της Ευλογιάς σου λέει ότι πρέπει και 3 χρόνια να μην.
2: Ναι. Και από τον αυθόδη δεκαετία του 90.
1: Ναι.
2: Αν και όποτε δόθηκαν οι επιδοτήσεις, ελάχιστοι ξαναγύρισαν στο να κάνουν κτηνοτροφία.
1: Λοιπόν, έχουμε στη συνέχεια να σας βάλουμε και απόσπασμα της συνομιλίας που είχε ο υφυπουργός ο κύριος Καβαδάς με αγρότες και κτηνοτρόφους του Βορείου Εύρου έξω από το κέντρο εξωτικών νοσημάτων στην Ορεστιάδα. Προς το παρόν όμως θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9 και θα επιστρέψουμε στη συνέχεια με αυτό. Μείνετε εδώ.
4: No. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος. Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520 24100.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
0: Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Έχουμε, έχουμε μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Γενική Γραμματεία Δασών. Ένα θέμα το οποίο γνωστοποιεί ο Κυνηγωτικός Σύλλογος Δημοτήχου. Υπάρχει οδηγία για άμεση λήξη της θηρευτικής περίοδου για το τριγώνι. Λοιπόν, επειδή έχει ανοίξει το κυνήγι και πολλοί είναι έξω τώρα και επιδίδονται σε αυτό το άθλημα, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου, η θύρα για το τριγώνι επιτρέπεται στη χώρα μας μέχρι τη συμπλήρωση του ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, το οποίο καθορίστηκε στα 36.000 τριγώνια, ενώ μετά τη συμπλήρωση του προαναφερόμενου ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης σταματάει αυτόματα η θύρα του είδους. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει, οπότε ναι.
1: Μάλιστα, τι να πούμε. Ναι.
0: Τώρα να συνεχίσουμε εκεί που ήμασταν. Αυτό ήταν έτσι μια χρηστική πληροφορία για τους φίλους κυνηγούς. Να δούμε λίγο τι υπόθηκε μεταξύ Καβαδά και αγροτών κτηνοτρόφων που βρέθηκαν εχθές έξω από το κέντρο εξωτικών νοσημάτων, προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια παράσταση διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Ας ακούσουμε έτσι ένα μέρος.
2: Εγώ ζήτησα να σας δω. Πήραμε τηλέφωνο χθες, είπα και τον Περιφερειάρχη, όπως είδα τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες στην Αλεξανδρούπολη, ζήτησα να δω και εσάς. Να ακούσω τα προβλήματά σας, να καθίσουμε κάτω, μία ώρα, μία μισή, δύο ώρες, όσο χρειαστεί, να σας ακούσουμε.
3: Εμείς σαν αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν συμμετέχουμε σε κυβερνητικές φιέστες, το έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή. Τα προβλήματα δεν είναι ότι είναι άγνωστα, έχουμε κλείσει δύο χρόνια με τα κοπάδια μας σφαγμένα, δεν μπορούμε να ξαναμπούμε στην παραγωγή. Από εκεί και πέρα χρωστάμε παντού, δεν μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας, έχουμε βγει στο μεροκάματο εδώ και εκεί και απαιτούμε να σταματήσουν αυτά τα κυβερνητικά πανηγυράκια. Ξαναεγγενιάζεται πάλι όπως και πέρσι το ίδιο κέντρο εξωτικών νοσημάτων που η ίδια η πολιτική της κυβέρνησής σας έχει υποβαθμίσει και έχει φέρει σε σημείο διάλυσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν ήταν σε έξαρση ευλογιά ένας κτηνίατρος ήταν, δεν προλάβαινε να σκοτώνει. Σήμερα τον ότι το γλιτώσαμε αποτύχει γιατί εμβολίασε η ίδια η Τουρκία. Επιμένετε να μην θέλετε τον εμβολιασμό γιατί φοβάστε μην χάσουν 5-6 μεγαλοεξαγωγής φέτας κάποια από τα τεράστια κέρδη που βγάζουν από τα 1,2 δις που είχαν τζίρο πέρσι. Εμείς απαιτούμε να πάρετε μέτρα για άμεση αντικατάσταση των κοπαδιών μας με κρατική χρηματοδότηση αποκλειστικά, να καλύψετε στο 100% τις ζημιές, να δοθούν οι αποζημιώσεις που ανέτια μας κόψατε. Ξέρετε ότι έχουν κοπεί χωρίς λόγο και αιτία, ενώ υποτίθεται θα δεχόμασταν την ανωτέρα βία, η βασική, η εξισωτική, η συνδεμένη, η β' δόση των νέων κτηνοτρόφων. Εμείς παλεύουμε κόντρα στην πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα, που θέλει να μας εξοντώσει, για να μπορέσουμε να ξαναζήσουμε, να ξαναστήσουμε τα κοπάδια, να ζωντανέψουν τα μαντριά μας.
2: Το κέντρο εξωτικών νοσημάτων, αυτό το οποίο θα γενιάσουμε σε λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τη δικιά στην περιοχή των Εύρω, που είναι η πύλη εισόδου, αλλά για όλη την Ελλάδα. Είναι σημαντικό ότι μια ομάδα εδώ με τον λογό Δήμητρα και με τη βοήθεια του Περιφερειάρχη αλλά και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δώσαμε αυτή τη μάχη και από τις επόμενες μέρες ανοίγει, από σήμερα μάλλον, ανοίγει αυτό το κέντρο. Αυτό λοιπόν είναι να αντιμετωπίσει τις επιζωτίες που έρχονται στη χώρα μας. Λοιπόν, να προλάβει λοιπόν όλη αυτή τη διαδικασία. Τώρα, όσον αφορά για τις αποζημιώσεις και όλα αυτά που είπατε, το πρωί αναφέρθηκα στους συναδέλφους σας εκτενώς σε όλα αυτά τα οποία θα δοθούν το επόμενο διάστημα. Και για την απώλεια εισοδήματος το υπόλοιπο 50% θα δοθεί και για τις ζωοτροφές θα δοθούν τα χρήματα αυτά τις επόμενες μέρες. Αυτή τη βδομάδα μας έρχεται υπογράφει οικεία, οπότε θα δοθούν τα χρήματα των ζωοτροφών και είναι μια βοήθεια για εσάς. Και τι είμαι ειδική, η οποία είναι ένα πρόβλημα για πάρα πολλούς από εσάς που είχατε το πρόβλημα αυτό. Είμαστε στη διαδικασία της ΚΙΑ και είπα τον Οκτώβριο μήνα υπάρχει μια διαδικασία εκεί στην ΑΔΕ που πρέπει να ολοκληρωθεί και θα ολοκληρώσουμε και μέσα στον Οκτώβριο θα πληρωθεί και η μηδική. Αυτά και η ανωτέρα βία. Η ανωτέρα βία, αυτή ήταν το 24, έχει να πληρωθεί το 25 και πρέπει στον ΟΣΔΕ του 26 να βάλει το 25 για να μπορέσετε να πληρωθείτε. Αυτά λοιπόν και βέβαια θα γίνει αναστήση. Το έχει πει ο Πρωθυπουργό.
4: Αυτό τον κύριο Κέλλα πέρυσι τέτοιο καιρό.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε από τότε.
3: Πάλι
0: λοιπόν, αυτό είναι τώρα η ένταση που σημειώθηκε χθες. Τώρα δεν θα το ακούσουμε και όλο. Υπάρχει και το σχετικό βίντεο, έχει ανεβεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ουσιαστικά οι αγρότες τι λέγανε, δεν θέλουμε άλλες υποσχέσεις. Ήρθατε εδώ πέρα και μας είπατε ότι θα πληρωθεί, θα αποζημιωθεί για τα κοπάδια σας, θα γίνει η ανασύστοση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου.
1: Δεν έχει έρθει ποτέ κανείς να πει πριν από μία εβδομάδα σας βάλαμε αυτό.
0: Ναι.
1: Χθες μπήκε το άλλο. Να πιστέψω ότι αύριο θα μπει και το τρίτο πράγμα που περίσσευε, ας πούμε, για να που απέμενε προκειμένου να πληρωθεί. Όταν όλα είναι στο θα, δίνει όμως χρονοδιάγραμμα, ναι. Το θέμα είναι που θα τον βρεις μετά αν δεν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Και πάντα στην πολιτική, γιατί και αυτό πολιτική
0: που
1: είπε, κάνουν.
0: Αυτό που ακούστηκε και η φωνή του κυρίου Αγγελακούδη, που λέει τα ίδια πράγματα που μας λέτε εσείς, μας τα είπε και ο κύριος Κέλλας. Μιλάμε για ένα Υπουργείο του Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο τα τελευταία, ξέρω, 3 χρόνια δεν έχουμε χάσει τον αριθμό με το πόσους υπουργούς έχει αλλάξει. Έτσι, ναι, οπότε μπορεί ο καθένας να έρχεται, να λέει, να υπόσχεται.
1: Το
0: να...
1: Υπουργείο άλλαζε υπουργούς, ο ΠΚΠ άλλαζε διοικήσεις, ένας χαμός.
0: Ναι, ένας και χαμός. Οι αγρότες έμειναν
1: στις υποσχέσεις.
0: Στις υποσχέσεις.
1: Θα πάρεις. Δηλαδή αυτό είναι μετά που, λέω, που τον βρίσκεις προκειμένου να του ζητήσεις να απολογηθεί γιατί δεν έγινε. Άσε που η δικαιολογία πάντα στους πολιτικούς είναι πρόχειρη, έτοιμη όταν δεν γίνεται. Ξέρεις, άλλαξαν οι συνθήκες, έπεσε το σύστημα, είχε αστραπές στη Βενεζουέλα, ξέρω εγώ, κάτι είχε.
0: Ναι, έχει πόλεμο, ανέβηκαν τα...
1: Ναι, ακριβώς. Μια παρανυχίδα ο υφυπουργός, διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Λοιπόν, να καλημερίσω σε αυτό το σημείο τον Μπάμπη, την Ευαγγελία. Εδώ ο Χρήστος λέει αρμόδιος υφυπουργός και έρχεται για πρώτη φορά στον Εύρο και δεν τρέπεται κιόλας.
1: Δεύτερη δεν είπε, πρώτη είπε.
0: Πρώτη φορά, ναι. Βέβαια...
1: Και δεύτερη, νάτε.
0: Ναι. Το ερώτημα είναι πότε έγινε υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης ο κύριος Καβαδάς. Πραγματικά έχω χάσει το μέτρημα, οπότε τώρα ρωτάω την τεχνητή νοημοσύνη μήπως και μας σώσει
1: είναι,
0: απάντηση.
1: Είναι η καλή σαν το Άδων ή είναι η χήμα.
0: Λοιπόν, έγινε στις 20 Απριλίου μετά την παρέτηση του Λαζαρίδη.
1: Μικρό είναι, χρόνο. Μέσα και τα μπάνια του λαού.
0: Μέσα και τα μπάνια του λαού. Με την πρώτη ευκαιρία ήρθε και για, ας το πούμε έτσι, για καλό λόγο. Βέβαια, υπήρχε το παράπονο για την αγροτική έκθεση Φερών που έγινε πρόσφατα. Αχα. Και λέγανε ότι δεν ήρθε κανένας από το Υπουργείο, θα μπορούσε να έρθει αυτός, δεν ξέρω. Τα παράπονα έτσι, των αγροτών εύλογα εκφράζονται. Στη Δράμα είπαμε καλημέρα.
1: Όχι, δεν είπαμε καλημέρα. Ωραία,
0: καλημέρα στη Δράμα και στην Δράμα. Ευαγγελία.
1: Στην άλλη άκρη της περιφέρειάς μας.
0: Ναι. Και να προχωρήσουμε.
1: Να αλλάξουμε είδηση.
0: Να, βέβαια.
1: Θέλω να πάμε στην Ισπανία. Το είδαμε, το συζητήσαμε εμείς χθες. Το γράψαν σήμερα οι εφημερίδες που πιο εκτενώς. Και μπορούμε να πούμε και την ευχάριστη είδηση. Θα το δούμε ίσως αύριο στις εφημερίδες. Ότι δεν είναι μόνο δηλαδή για τη συγκεκριμένη κυρία αυτό που θα πω στην Ισπανία. Η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλη, 87χρονη, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της. Η 87χρονη λοιπόν συνταξιούχος Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε όλη την Ισπανία, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου πλέον, ανακοίνωσε η δικηγόρος της. Εάν υπογραφεί συμφωνία, η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε, προφανώς θα ήταν η καλύτερη και πιο χαρούμενη λύση για όλο τον κόσμο, είπε η Μπεατρίθ Ντούρο, η δικηγόρος τους δημοσιογράφους, πρόσθεσε μάλιστα ότι αυτή η συμφωνία θα μπορούσε να συμβάλλει ώστε να αλλάξει το μοντέλο σε ό,τι αφορά τη στέγαση γενικότερα. Και μια που Πέδρο Σάντσες ετοιμάζεται να κατεβάσει άλλο νομοσχέδιο που θα ρυθμίζει τα πράγματα, μπορούμε να πούμε ότι εδώ είναι μια νίκη του όποιου αυθόρμητου λαϊκού κινήματος πολιτών, προκειμένου να υπερασπιστεί κάποια πράγματα. Γιατί τώρα, παραδείγματος χάρη, να πω κάτι που μου έρχεται έτσι πολύ πρόχειρα στο μυαλό, πολύ μπακαλίστικο θα είναι, αλλά από την ώρα που θα το πάρει το σπίτι του φαν, του φαντ, και δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να το γλιτώσει κανείς, τουλάχιστον να διασφαλίζεται με κάποιο τρόπο και για εύλογο χρονικό διάστημα ότι οι άνθρωποι που ζούσαν σε αυτό θα μπορούν έναντι ενός τιμήματος να μένουν μέσα στο σπίτι. Καλύτερο θα ήταν να προστατευτεί, ειδικά αν είναι πρώτη κατοικία, γιατί βλέπουμε ότι πλέον είναι εκτεθειμένα τα πάντα σιγά σιγά μπροστά στα fans. Αλλά το να περιμένεις επειδή είσαι 87 χρονών και έχεις προκαλέσει συγκίνηση σε όλο τον κόσμο να σε ξαναγυρίσουν στο σπίτι, και ο άλλος που είναι 55 και θα τον βγάλουν, ή 45 και έχει παιδιά να σπουδάζουν,
0: ναι,
1: δεν θα προκαλέσει την ίδια συγκίνηση. Νέος είναι, θα δουλέψει, θα πάρει άλλο, που λέει ο λόγος. Είναι η αντίδραση. Δεν θα βγουν για αυτόν τον άνθρωπο στους δρόμους να πιέσουν κυβερνήσεις οι υπόλοιποι. Δεν θα βγούμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια γενικότερη ρύθμιση και να το δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί είναι πολύτιμη η κατοικία, ρε παιδιά, κακά τα ψέματα.
0: Ναι, και τώρα που το λες έτσι, να μην τα βρίσκουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μόνο για να αγοράζουμε όπλα.
1: Ακριβώς. Μόνο να αγοράζουμε όπλα ή να επιβάλλουμε φόρους και να ζητάμε άδειες για να μειώσουμε τον οποιοδήποτε φόρο. Ας ζητήσουμε κάποια στιγμή να επιβληθεί και ένα κοινωνικό μοντέλο.
0: Ναι. Ναι. Καιρός είναι. Λοιπόν, τι άλλο. Σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτήχου. Mm-hmm. Ναι. Έχει αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη. 13 το αριθμό. Το πρώτο αφορά την τριμηνή έκθεση προϋπολογισμού Α τριμήνου. Το δεύτερο την τριμηνή έκθεση προϋπολογισμού Β τριμήνου. Τρίτο θέμα, αίτημα των πολιτιστικών συλλόγων το Κάστρο και Καστροπολίτες για παραχώρηση χρήσης και συνδιαχείρισης της Δημοτικής Πινακοθήκης Δημήτριος Ναλμπάντης. Τέταρτο θέμα, παραχώρηση χώρων για την υλοποίηση των δράσεων εβδομάδα οδικής ασφάλειας. Είπα σήμερα, συνεδριάζει, μπέρδεψα τις μέρες. Αύριο συνεδριάζει, Τετάρτη. Ευχαριστώ τη Σταύρολα την Άγια Λαδάρα για την επισήμαση. Παραχώρηση χώρων για την υλοποίηση εβδομάδα οδικής ασφάλειας στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, στα δημοτικά σχολεία των Δήμων Ορεστιάδας, Δημοτήχου και Σουφλίου, με περιοχή ευθύνης την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας. Πέμπτο θέμα, επιετήσεως της Αθλητικής Ένωσης Δημοτήχου για παραχώρηση του γηπέδου Σοφικού σαν εναλλακτική για τους αγώνες του Συλλόγου για τη σεζόν 26-27. Προφανώς δεν έχει ολοκληρωθεί το γήπεδο του Δημοτήχου. Έκτο θέμα,
1: αυτό δεν έβαζαν ελαστικό τάπητα.
0: Ναι, τώρα πρόσφατα που πέρασε ακόμα έργα γίνονται εκεί πέρα. Έκτο θέμα επιετήσεων, όχι το έβδομο θέμα επιετήσεων του Γυμναστικού Συλλόγου Ένωσης Ινόης, ΠΑΟΚ Ινόης, για παραχώρηση του γηπέδου Σοφικού για τη διεξαγωγή των αγώνων πρωταθλήματος για την σεζόν 26-27. Έβδομο θέμα, δωρεάν παραχώρηση χρήσης του κτηρίου και του αύλιου χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Δόξας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Δόξας, με σκοπό τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων και την ενίσχυση της τοπικής κοινότητας. Όγδοο θέμα, χορήγηση γνωμοδότησης για τη μελέτη περιβάλλοντα χώρου Τεμένους Βαγιαζίτ. Πολύ σημαντικό θέμα, ναι, αυτό. Ήταν και ένα θέμα που το έθεξε και η ίδια η κυρία Μενδώνη. Και επειδή φτάνουμε σιγά σιγά στην ολοκλήρωση της αποκατάστασης και σιγά σιγά προς τα τέλη του Οκτώβρη νομίζω θα γίνει και η πλήρης παράδοση. Ένα το θέμα, αναπροσαρμογή της μηνιαίας συνδρομής των εγγεγραμμένων παιδιών στον ΚΔΑΠ του Δήμου. Δέκατο θέμα, αναστολή λειτουργίας του Δευτέρου Παιδικού Σταθμού Δήμου Δημοτήχου. Αναστολή λειτουργίας, λοιπόν. Φαντάζομαι ότι το δημογραφικό.
1: Ποιο?
0: Παιδικό, δεύτερο παιδικό σταθμό Δήμου Δημοτήχου. Εντέκατο θέμα, αναστολή λειτουργίας του παιδικού σταθμού της Δημοτικής Κοινότητας Μεταξάδων. Αντίστοιχα, 12ο θέμα, εγγραφές βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου του Δημοτήχου και εγγραφή παιδιών στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Και 13ο θέμα, εκ νέου εκμίσθωση αγροτομαχίων της Δημοτικής Κοινότητας Αλεποχωρίου του Δήμου του Δημοτήχου. Αυτά είναι έτσι τα θέματα που θα απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου για αύριο το βράδυ στις 7. Τώρα έχουμε και Περιφερειακό Συμβούλιο, by the way, που λέμε. Είναι η 15η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θα πραγματοποιηθεί και αυτή την Τετάρτη, δηλαδή αύριο στις 6 το απόγευμα. Τα θέματα είναι ως εξής: η έγκριση της 7ης τροπεποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσης. Δεύτερο θέμα, η έγκριση παγωγής της διαφοράς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τους ιδιοκτήτες πρώην εκμισθωτές του κτηρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ένωτας Εύρου επί της Καραολή και Δημητρίου 40 στην Αλεξανδρούπολη, να υπαχθούν τέλος πάντων στη διαδικασία της δικαστικής μεσολάβησης. Τρίτο θέμα, έκδοση απόφασης για την εξασφάλιση γης για την κατασκευή του έργου αρδευτικό δίκτυο φράγματος Μαρμαρά. Αυτό αφορά την Καβάλα. Τέταρτο θέμα, έγκριση διαδικασία συγκρότησης Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λόγω λήξης της θητείας. Πέμπτο θέμα, λύση και καθάριση ενεργειακής κοινότητας πολιτών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το διακριτικό τίτλο ΕΚΠΗ Περιφέρειας Άμμουθο. Και έκτο θέμα, έγκριση επιχορήγησης σε είδος και υπηρεσίες προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, Λιμενικό Ταμείο Σαμοθράκης και του Πυροσβεστικού Σώματος βάσει του άρθρου 528 του νόμου τάδε. Αυτά είναι τα θέματα του Περιφερειακού Συμβουλίου.
1: Μάλιστα. Διαβάζω μια είδηση τώρα που με έχει προκαλέσει έτσι ιδιαίτερη εντύπωση. Σοκ προκαλούν οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας από το πρώτο νηπιαγωγείο, μια και είπες για κλείσιμο νηπιαγωγείων, στα Άνω Λιώσια.
0: Α, στην Αθήνα.
1: Ναι, όταν η κάμερα κατέγραψε τη διευθύντρια να φωνάζει και να απειλεί παιδάκια στο προάβλιο του σχολείου. Έγινε γνωστό τη Δευτέρα το επεισόδιο, όταν και βίντεο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κατέγραφε τη διευθύντρια των νηπιαγωγείων να απευθύνεται με πρωτοφανή επιθετικότητα και υβριστικό εκφοβισμό σε μικρά παιδιά, κατηγορώντας τα για ζημιές στο χώρο. Έτσι και χαλάσατε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια, τι κάνετε και δυο ύβρις, ντροπή, μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα, ήταν μερικές από τις σκληρές φράσεις, πολύ σκληρές φράσεις, μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα. Εμάς όταν μας το έλεγαν αυτό και μας έδερναν κιόλας, δεν χάσαμε και τίποτα σπουδαίο εδώ που τα λέμε και μάθαμε να σεβόμαστε λίγο και την περιουσία του άλλου.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτές τις πολύ σκληρές φράσεις
0: χρησιμοποιήσε. Εντάξει, τώρα σε παιδάκια.
1: Σε παιδάκια 4 και 5 χρονών. Ναι. Ναι. Λοιπόν, που δεν καταλάβαιναν προφανώς από λόγια. Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το συμβάν αντέδρασαν και τη ζήτησαν το λόγο για τη συμπεριφορά της προς τα μικρά παιδιά. Δεν ξέρουμε βέβαια και το ύφος πώς ήταν.
0: Ναι,
1: άμα την έβλεπες με τα μαλλιά σαν να χτυχτύπησε κεραυνός τσιτωμένα για έτοιμη να τα πνίξει. Λοιπόν, και συνέχισε και στους μεγάλους όμως. Ό,τι θέλω θα κάνω. Ρε, εσύ τι είσαι εδώ πέρα. Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, θα πληρώσεις εσύ και η μάνα σου γι' αυτό, φέρτε μου 5.000 για τη ζημιά τώρα και διάφορα τέτοια. Η υπόθεση λοιπόν πήρε ανεξέλεκτες διαστάσεις, καθώς λίγο αργότερα η διευθύντρια του νηπιαγωγείου δέχτηκε σωματική επίθεση από άτομα που βρέθηκαν στο χώρο του σχολείου κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Πήγαν λοιπόν να τη δίνουν για αυτή τη συμπεριφορά.
0: Να.
1: Αν εκείνη απείλησε στα παιδιά, οι άλλοι πήγαν να τη δίνουν. Το προχώρησαν. Είναι πιο καλή αυτή. Παρ' όλα αυτά, αυτή διώκεται. Γιατί από εκεί άρχισε το περιστατικό.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, θα διώκονται τα τετράχρονα. Αυτή διώκεται με ΕΔΕ και τα λοιπά. Και τι άλλο γράφει εδώ πέρα να δούμε πάνω. Σε βάρος της διευθύντριας έχει διαταχθεί ΕΔΕ, ενώ αποφασίστηκε η άμεση μετακίνησή της σε άλλο νηπιαγωγείο. Αυτά γίνονται στην Ελλάδα. Έχουμε χάσει το μέτρο.
0: Καιρό τώρα.
1: Ένθεν και κήθεν. Δηλαδή μεγαλώνουμε και πολύ μίμου άπτου παιδιά που στην πρώτη δυσκολία καταραίουν. Παίρνουν ναρκωτικά, κάνουν πλασμαφαιρέσεις και διάφορα τέτοια. Από την άλλη, ο τρόπος ζωής, οι εντάσεις έχουν οδηγήσει σε νευρασθενικούς, έχουν κάνει όλους τους ανθρώπους, με αποτέλεσμα να εκρήκνεται για ψιλοπίδημα. Οπότε δεν τη βρίσκει στην άκρη. Ναι, πού είναι η αλήθεια όχι. Και πού είναι το σωστό.
0: Χάνεται, έχει χαθεί το μέτρο όπως είπες βασικά. Ναι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
5: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
6: Radio Evro.
5: Radio Evro.
7: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
10: Ό,τι πιο αγνό.
11: Ό,τι πιο θρεπτικό.
10: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
11: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
10: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
11: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
10: Σουβλάκια.
11: Τεμάχια.
10: Παναρισμένα.
11: Λουκάνικα.
10: Κιμάς.
11: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
10: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
11: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
10: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
11: φρέσκα,
10: αγνά,
11: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
10: και σε χαμηλές τιμές.
11: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
10: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
11: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
10: Τηλέφωνο 2552 111 717.
12: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
13: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 6937-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
14: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
15: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
16: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
17: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: 6 θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.

0: Λοιπόν, πάμε να τελειώνουμε που λέει, γιατί είναι και το τελευταίο ημίωρο της πρωινής περιπολίας αυτό που διανύουμε και δεν είναι καν ημίωρο. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στους 97.1 στη συχνότητά μας για το βόρειο τμήμα του Εύρου και στους 95.3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Και πάμε να δούμε τον καιρό.
1: Ναι, πριν πάμε στη Σαμοθράκη, ας πούμε ότι πάντα έχουμε μαζί μας το καφέ Μπαρ Παντρών, τα σιδερικά χρώματα Κασαπιάν, στη Σωτηρίου Τσερκιάζη 39, το κρεοτεχνείο Τόλι στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134, τα οπτικά ακουστικά όραση Σέντερ του Χαρνίδη Δημήτρη, τη Fitcar Rental στην Καλλιπόλεως 73 Μελοχακού Διαμάντη Γωνία και το Top Charm στην Αναγεννήσεως 153 στην Ορεστιάδα και στην Ορφέως 21 στο Διδημότυχο. Πρώτα τώρα στη Σαμοθράκη, όπου θα είναι νεφελώδης μέχρι εκεί που δεν παίρνει.
0: Δηλαδή?
1: Όλη μέρα. All day cloud, πώς το λες?
0: Cloud.
1: Cloud. Λοιπόν. 12 η ώρα, 20 βαθμούς Κελσίου, 5 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και φυσικά συννεφιά που είπαμε, το ίδιο και στις 3 με 5 μποφόρ βοριά. Μόνο αυτό διαφοροποιείται, δεν είναι βορειοανατολικός, θα είναι βόρειος. Ξανά βορειοανατολικός, 5 μποφόρ στις 6, 19 η βαθμή, 18 η βαθμή στις 8 με 4 μποφόρ βοριά, πέφτει λίγο η ένταση, 4 μποφόρ βόρειο ανέμου και στις 12 τα μεσάνυχτα με 18 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο το πρωί με το ξημέρωμα μια ασθενής βροχόπτωση θα κάνει την εμφάνισή της πιο νωρίς από τις 6 αλλά και στις 9 με 16 βαθμούς και 5 μποφόρ βοριά. Είναι ακριβώς ίδιος ο καιρός την 6η πρωινή με την 9η. Και 22 βαθμοί μέγιστη αυριανή θερμοκρασία στο νησί στις 6 ώρα το απόγευμα με 6 μποφόρ βόρειο-ανατολικού ανέμου και έντονη νέφωση.
0: Ωραία, πάμε να δούμε τον καιρό και στην Αλεξανδρούπολη και εκεί συννεφιά βλέπουμε από την κάμερα του μετεωρολογικού σταθμού. Αυτή την ώρα η Αλεξανδρούπολη όμως έχει 19,7 βαθμούς Κελσίου. Τα χαρά είναι. Αν σκεφτείτε ότι η χαμηλότερη ήταν η 18,2, βέβαια τι προσδοκίες έχουμε έτσι, για τη διάρκεια της ημέρας θα τις δούμε αμέσως. 20 βαθμοί Κελσίου προβλέπονται για τις 12, 21 η υψηλότερη θερμοκρασία της σημερινής ημέρας στις 3 το μεσημέρι, 19 βαθμοί Κελσίου προβλέπονται για τις 6 το απόγευμα και 18 για τις 9 το βράδυ. Αύριο Τετάρτη στις 9 το πρωί η Αλεξανδρούπολη θα έχει 18 βαθμούς, 21 στις 12 το μεσημέρι, 24 η υψηλότερη για την αυριανή ημέρα. Τώρα στην Αλεξανδρούπολη έχει ενδιαφέρον και η ένταση των ανέμων, καθώς σήμερα θα έχουμε 5 μποφόρ για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας με βόρειους ανέμους. 5 μποφόρ προβλέπονται και για αύριο για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, ενώ αναμένεται να ενισχυθούν οι άνεμοι από τις 12 μέχρι τις 6 το απόγευμα και να φτάσουν τα 6 μποφόρ.
1: Μάλιστα, να ανέβουμε προς το σουφλί. 18 βαθμούς θα γράφουν τα θερμόμετρα του σουφλίου στις 12 το μεσημέρι, 5 μποφόρ βοριά και ασθενής βροχόπτωση, 17 βαθμοί στις 3 με 5 μποφόρ βόρειο ανέμου και έντονη νέφωση, η οποία θα συνεχίζεται και στις 6 με 16 βαθμούς και 5 μποφόρ βοριά, ενώ 16 θα είναι η βαθμή Κελσίου και στις 9 με 5 μποφόρ βόρειο ανέμου και έντονη συννεφιά και πάλι, το ίδιο και τα μεσάνυχτα. Ακριβώς το ίδιο τα μεσάνυχτα. Οπότε πάμε στην αύριο.

0: θερμοκρασία, αρκετά καλή θερμοκρασία, απ' την άλλη πολύς αέρας.
1: Ωραία, να δούμε και τη Δημότυχο. Ένα λεπτό λίγο να δούμε και την κάμερα τι γίνεται εκεί. Τώρα δεν είναι και πολύ ευκρινής η κάμερα, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια ανέφωση. Λοιπόν, 14,9 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στο Δημότυχο. Για τη συνέχεια θα φτάσει στους 16 στις 12. Εκεί προβλέπεται μια ασθενής βροχόπτωση με 5 μποφόρ βοριά. Σταματάει η ασθενής βροχόπτωση γύρω στις 3, με θερμοκρασία να είναι εκεί σταθερή στους 16 βαθμούς, και επιστρέφει ασθενής βροχόπτωση στις 6 με την υποχώρηση της έντασης των ανέμων από τα 5 μποφόρ στα 4 εκείνη την ώρα. Το βράδυ και πάλι σταματά να βρέχει, και εκεί στις 9 θα δούμε και την υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα στην πόλη του Δημοτήχου, που είναι οι 17 βαθμοί Κελσίου. Για αύριο το πρωί στις 9 προβλέπονται 16 βαθμοί, 21 στις 12 και θα φτάσει στους 24 στις 3 το μεσημέρι, και αύριο προβλέπονται άνεμοι έντασης 5 και 6 μποφόρ στην πόλη του Δημοτήχου.
0: Μάλιστα, και στην Οριστιάδα είναι χαμηλή η αναμενόμενη σημερινή υψηλότερη θερμοκρασία. Μάλιστα, γράφει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Το ίδιο επισημαίνει και για αύριο, που θα είναι ψηλότερη η θερμοκρασία. Και εδώ δημιουργείται το παράδοξο, φαίνεται αρχικά ως παράδοξο, καθώς την Πέμπτη, με μικρότερη προσδοκόμενη μέγιστη, οι θερμοκρασίες είναι κανονικές. Ενώ αύριο, με ψηλότερη μέγιστη, οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές. Και αυτό συμβαίνει γιατί την Πέμπτη αλλάζει ο μήνας και τα προσδοκόμενα μέγιστα των θερμοκρασιών προφανώς διαφοροποιούνται προς τα κάτω, αφού ο Οκτώβρης είναι πιο ψυχρός από το Σεπτέμβριο. Τρίτη λοιπόν σήμερα στις 12 η ώρα στην Οριστιάδα, 15 βαθμοί Κελσίου, 4 από φόρ βορειοδυτικού ανέμου με ασθενή βροχόπτωση. Η ασθενής βροχή συνεχίζεται και στις 3 με 16 βαθμούς και 5 από φόρ βορειοδυτικού ανέμου, και πάλι ασθενής βροχόπτωση στις 6, 17 βαθμοί και 4 από φόρ βορειοδυτικού, και κάπου εκεί σταματά. Στις 9 το βράδυ 17 βαθμοί, 4 από φόρ βορειοδυτικού ανέμου, παραμένει όμως έντονη νέφωση. Η ίδια νέφωση και τα μεσάνυχτα, με 16 Κελσίου και 3 από φόρ βορειοδυτικού. Ενώ αύριο το πρωί αρχίζουν και καλυτερεύουν τα πράγματα. Αρκετά σύννεφα με ηλιοφάνεια, διαστήματα ηλιοφάνεια το πρωί στις 9, 4 από φόρ βοριά και 16 βαθμούς Κελσίου στο θερμόμετρο, 23 βαθμοί μέγιστη. Στις 3 η ώρα το μεσημέρι με 5 από φόρ βορειοανατολικού και αραιή συννεφιά με πολύ ηλιοφάνεια.
1: Μάλιστα, να βάλουμε στην παρέα τώρα και τη Σταυρούλα την Αγελαδαράκη να δώσει το στίγμα της ημέρας μέχρι στιγμής.
0: Καλημέρα Σταυρούλα, καλώς μπήκε στην παρέα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας Χάρη και Γιάννη. Καλώς σας βρήκα και πώς δεν είπε, τα λέω από τώρα από νωρίς νωρίς. Βέβαια δεν θα έχουμε πολύ μεγάλη βόλτα στον κόσμο σήμερα. Okay. Πιο σύντομη θα είναι, θα ασχοληθούμε περισσότερο με τα εντός συνόρων. Mm-hmm. Βέβαια, από την άλλη σήμερα είναι και μία μέρα που αναμένονται εξελίξεις. Τώρα τι εξελίξεις ήταν αυτές, μακάρι να είναι θετικές δηλαδή πραγματικά. Σήμερα συγκεκριμένα αναμένεται η επίσημη απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Αυτό έτσι έχει δηλώσει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αραχτή. Να πούμε ότι οι δημοσιολογητές του Κατάρ παρουσίασαν ιδέες και τις συζητήσαμε το ίδιο. Πρόκειται να θέσουν ξανά το θέμα στην αμερικανική πλευρά, μετά την οποία θα μας διαβιβαστεί η τελική απάντηση των ΗΠΑ. Έχουμε δηλαδή τους δημοσιολογητές από το Κατάρ να κάνουν τις συζητήσεις. Θυμάστε, φαντάζομαι, όλα αυτά που έγιναν πολύ πρόσφατα στον ΟΗΕ, ότι απορρίφθηκε η πρόταση από τον Τραμπ κτλ. Άρα πάλι γίνεται μια προσπάθεια. Είπαμε ότι δεν είχαν κοπεί οι διάβλοι επικοινωνίας. Όχι οι άμεσοι διάλογοι, αλλά και τους έμεσους διαλόγους. Οπότε αυτό παρακολουθούμε τώρα. Mm-hmm. Τώρα, να πούμε ότι ο κορυφαίος διπλωμάτης του Ιράν βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Δήλωσε ότι οι Καταριανοί ελπίζουν ότι αυτό θα γίνει μέχρι αύριο, μακάρι. Οπότε σήμερα αναμένεται και αυτή η απάντηση. Να θυμίσουμε ότι ο Στενός Ορμούς βρίσκονται στην καρδιά της σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, και εκεί που δεν συμφωνούν για το τι θα γίνει τελικά ώστε να κλείσει και το κομμάτι με την εμπόλεμη σύγκρουση. Επίσης, να θυμίσουμε ότι είναι η ναυτιλιακή διαδρομή που μετέφερε το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου κυκλοποιημένου φυσικού αερίου πριν την έναρξη του πολέμου, και με τον χειμώνα πρώτων πυλών αυτό αναμένεται να ζωρίσει αρκετά την Ευρώπη και περιοχές που έχουν χειμώνα κυρίως και εξαρτώνται από αυτό το κομμάτι. Η Τεχεράνη, να θυμίσουμε ότι επέβαλε τον αποκλεισμό στο Ορμούς μετά την έναρξη του πολέμου. Και εδώ είναι η κατάσταση που λες ότι εντάξει, κρίμα που δεν ξέρει ο Τραμπ ελληνικά, θα ήξερε το όποιος ανακατεύεται με το πίπερ

0: με τον Τρόνι Κώστα. Γιατί τι είχε το στενοτόρμο πριν ξεκινήσει τον πόλεμο. Πείτε μου, τι είχε το στενοτόρμο πριν ξεκινήσει.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Τι τον πείραζε, τι τον ενοχλούσε. Εντάξει, οπότε αυτό είναι σίγουρα, εφόσον βέβαια δούμε να συμφωνεί, μακάρι να δούμε να συμφωνήσει, αν και λίγες οι ελπίδες, αυτό θα είναι μια ξεκάθαρη ήττα, ότι εντάξει, τι κατάφερες ρε άνθρωπο που πήγες και ξεκίνησες ένα πόλεμο, έτρυπες στο νερό, έκανες και πληρώνουμε όλο το πετρέλαιο χρυσό. Αυτή είναι η κατάσταση, οπότε αναμένουμε σήμερα την απάντηση, εκτός από το αραχτή την αναμένει και όλος ο κόσμος, όπως καταλαβαίνετε. Θα πάμε τώρα σε άλλους. Θα πάμε στο Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, όπου Υπουργό Εξωτερικών και Υπουργό Εξωτερικών σας έχω σήμερα. Γιατί, τώρα, έχει ρίξει μια προειδοποίηση ο Λαυρόφ, λοιπόν, ότι αν υπάρξει μια ενδεχόμενη σύγκρουση Ρωσίας με Ευρώπη, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα σύντομο πόλεμο.
1: Okay.
0: Γιατί ο υπενιγμός νομίζω ότι είναι ξεκάθαρος για το τι μιλάει και ο Λαυρόφ. Γενικότερα πετάνε τις απειλές κάθε τόσο, πολύ συχνές οι απειλές για τα πυρηνικά. Ο 76ος Λαυρόφ λοιπόν κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι προετοιμάζονται για πόλεμο με τη Ρωσία. Υποστήριξε ότι οι προειδοποιήσεις για ένα μελλοντικό πόλεμο μπορεί να καταλήξουν να τον προκαλέσουν. Είναι η Ευρώπη που προετοιμάζεται για πόλεμο μαζί μας. Δηλαδή, εμείς μια χαρά ήσυχα παιδιά είμαστε. Να, η Ευρώπη εδώ πέρα μας απειλεί. Επαναλαμβάνουν διαρκώς ότι το αργότερο στο 2030 εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια κάποια προειδοποίηση, δηλαδή. Νομίζω το καταλαβαίνουμε, ειδικά από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, υπάρχει αυτή έτσι, η έντονη προειδοποίηση στην Ευρώπη ότι προετοιμαστείτε, γιατί βλέπετε πώς πάνε τα πράγματα. Και οδηγίες είχαμε δει, άμα θυμάστε, προς πολίτες τι να κάνουν σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου κιόλας. Είχαμε και τέτοια οδηγία. Είναι όμως έτσι οι συνθήκες. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι οι ηγέτες οδηγούνται πολύ εύκολα σε πόλεμο. Είναι πολύ λογικό να υπάρχει μια πιο έντονη προετοιμασία. Είναι και δυστυχώς αυτό ότι η προετοιμασία πολλές φορές φέρνει τον πόλεμο. Και αυτό βλέπουμε και σε αυτή την περίπτωση. Και όπως και να έχει ο Ρώσος Υπουργός υποστήριξε ότι η τεράστια αύξηση των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπάνων θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη δυναμική, σε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία προσδιορίσε συγκεκριμένα. Σε αυτή την περίπτωση, αν μας επιτεθούν, εμείς δεν πρόκειται να καθίσουμε σταυρωμένα τα χέρια. Θα είναι ένας εντελώς διαφορετικός πόλεμος και θα είναι σύντομος. Είναι ουσιαστικά η όλη προειδοποίηση. Αυτό εντωμεταξύ το έχουμε ξαναδεί στην ιστορία. Επαναλαμβάνεται η ιστορία δυστυχώς. Αν δεν κάνω λάθος, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος που ξέσπασε επειδή ήταν πολύ προετοιμασμένες όλες οι χώρες για πόλεμο. Οπότε δυστυχώς το έχουμε ξαναδεί. Πάμε εντός συνόρων τώρα και πάμε σε αυτά τα γεγονότα τα τελευταία. Τα οποία σίγουρα έχουν προκαλέσει σοκ. Πρώτα θα πάμε στη Νέα Ιωνία για τη φωτιά στην καφετέρια, γιατί έχουμε κάποια καινούργια στοιχεία. Καθώς ποσότητα έφλεκτου υλικού διάσπαρτη σε διάφορα σημεία περιμετρικά της καφετέριας, όπου ξεκίνησε η φωτιά, εντόπισαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, την έρευνα έχει αναλάβει πλέον το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών. Οι αστυνομικοί βάζουν στο μικροσκόπιο τόσο το παρελθόν της καφετέριας, γιατί και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Υπήρχε μια δολοφονία στο παρελθόν, ναι.
0: Ακριβώς πριν από λίγα χρόνια, το Φεβρουάριο του 2023, είχε σημειωθεί αυτή η φωνική συμπλοκή συγκεκριμένα με πυροβολισμούς και είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της ανάστημα ένας 37χρονος θαμώνας. Ίσως το θυμάστε λίγο το περιστατικό, γιατί δεν είναι και πολύ παλιό, είναι 3 χρόνια πριν. Δύο ημέρες νωρίτερα, σύμφωνα με τις ειδικές πληροφορίες, ο 16χρονος γιος του τότε ιδιοκτήτη είχε δεχτεί επίθεση από γνώστους που τον είχαν ληστέψει. Οπότε, εκτός αυτού, έχουν συνδέσει λίγο και οι αρχές το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί κάποιες επιθέσεις το τελευταίο διάστημα στο κέντρο της Αθήνας με στόχους καταστήματα αλλοδαπών. Θα σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης της εν λόγω καφετέριας είναι ένας 22χρονος Σύριος.
1: Ναι, εντάξει, 22χρονος Σύριος. Οκ, το φάγαμε. Ναι, προχώρα.
2: Η καφετέρια αυτή που έγινε η επίθεση.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, όταν έγινε η προηγούμενη επίθεση, ήταν ιδιοκτήτης ένας 19χρονος.
1: Τέλος πάντων.
0: Όχι, ήταν την προηγούμενη φορά, ήταν ο γιος του ιδιοκτήτη, ο 16χρονος. Την προηγούμενη φορά. Τώρα, δηλαδή, άλλαξε χέρια σε αυτό το διάστημα η καφετέρια. Ο 22χρονος ιδιοκτήτης της καφετέριας έδωσε κατάθεση στους αστυνομικούς. Δεν μίλησε για απειλές, ότι να έχει δεχτεί απειλές στο τελευταίο διάστημα. Εξετάζουν το ενδεχόμενο οι αρχές, η εντολή για την εμπριστική επίθεση να δόθηκε ακόμα και μέσα από τις φυλακές. Δηλαδή υπάρχουν αυτά τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Στο μεταξύ, εκτός κινδύνου είναι και το 10χρονο κορίτσι που απεγκλωβίστηκε από την ταράτσα της πολυκατοικίας, έχοντας συνέψει μεγάλη ποσότητα καπνού. Ήταν μεταξύ των ενίκων που ανέβηκαν στην ταράτσα ουσιαστικά το παιδί, προκειμένου να γλιτώσουν από τις φλόγες που είχαν κυκλώσει το κτίριο. Απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια από τους όρους της πυροσβεστικής και προληπτικά είχε πάει στο νοσοκομείο το παιδί. Και ευτυχώς είναι καλύτερα στην υγεία του, εκτός κινδύνου. Τώρα πάμε στο άλλο θέμα με την έκρηξη στην πλάκα. Εδώ πέρα έχουμε καινούργιες πληροφορίες. Αναφέρουν ότι η έρευνα θα επικεντρωθεί στο εσωτερικό δίκτυο φυσικού αερίου του δευτέρου ορόφου. Εκεί φαίνεται να είναι το επίκεντρο της ισχυρής έκρηξης. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τώρα, έγιναν και οι έλεγχοι στεγανότητας με τη χρήση αζότου και μανόμετρων. Σωλήνα μήκους 2 μέτρων, που συνδέει ουσιαστικά την κεντρική παροχή με τον μετρητή φυσικού αερίου του κτηρίου, δεν διαπιστώθηκε διαρροή στο συγκεκριμένο τμήμα. Οπότε τώρα πάνε προς το εσωτερικό της οικοδομής, εκεί στρέφεται τώρα η έρευνα, και σε κάποιο σημείο της εγκατάστασης στο δεύτερο όροφο. Περιλάμβανε, να πούμε, η εγκατάσταση θερμοσύφωνα στη κουζίνα. Το σενάριο τώρα είναι ότι ενδέχεται η συσκευή εγκατάστασης να τέσσερα λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας και από εκεί να σημειώθηκε διαρροή, με την παροχή αερίου να συνεχίζεται μέχρι το πρωί. Δηλαδή κάποια συσκευή άναψε κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν κατάλαβαν οι άνθρωποι που μέναν εκεί πέρα, ξεκίνησε αυτή η διαρροή που ήταν τελικά φωνική. Περίπου το 15% εξετάζεται η πιθανότητα να ήταν η συγκέντρωση του αερίου. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση και ένας πυρφύρας, ακόμα δηλαδή και το φως να ανάψανε, φτάνει για να ενεργοποιήσει την έκρηξη αυτή, να προκάλεσε αυτή την έκρηξη, όταν υπάρχει τέτοια σώρευση δηλαδή. Πάντως αναφέρεται από το ρεπορτάζ της σωρός της γυναίκας εντοπίστηκε δίπλα στον νηπτήρα του μπάνιου, που όλοι οι περισσότεροι βρέθηκαν στα δωμάτια και στα κρεβάτια, οπότε ίσως ήταν η γυναίκα να πιστεύω στον μπάνιο και έτσι να προκλήθηκε αυτή η φωνική έκρηξη. Και συνεχίζονται φυσικά οι έρευνες, θα έχουμε κάτι περαιτέρω σίγουρα και στη συνέχεια.
1: Ωραία, Σταυρούλα, να πάμε στο radioevros.gr, γιατί πάλι δεν θα έχουμε χρόνο.
0: Ακριβώς, το πολύ γρήγορα λοιπόν και από το radioevros.gr. Έχουμε αρκετά θέματα, να σας πω ότι έχουμε και κάποια με ημερομηνία στη σειρά. Σήμερα, 3η 29 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η καθάριση για πληρωμή της τέταρτης δόσης για το επίδομα παιδιού. Έχουμε λεπτομέρειες στο άρθρο στο radioevros.gr. Μέχρι αύριο Τετάρτη τώρα είναι η διορθώση του Ε1 για την επιστροφή ενοικίου, οπότε καλό είναι όσοι δεν το έχουν κάνει να το κάνουν άμεσα. Στις συνεδριάσεις που είπατε και πριν, έχουμε αύριο και τις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Το είπαμε και αυτό, ναι.
0: Ακριβώς. Έχουμε τη διπλή ευρωπαϊκή διάκριση για το δεύτερο γυμνάσιο Ρεστιάδα στο πλαίσιο του e-twinning. Πολύ ωραίο και πολύ θετικό για την περιοχή. Και επίσης, ένα πολύ σημαντικό που ανέβηκε χθες και καλό είναι να το δείτε, είναι αυτό το πρόγραμμα που αναμένεται να ξεκινήσει με τηλεργασία, επιδότηση 90% για κατοίκους ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών.
1: Ναι, να πούμε ότι το σουφλί χαρακτηρίστηκε ορεινός δήμος πρόσφατα, ενδεχομένως να μπορεί να μπει σε αυτό το πρόγραμμα. Οι υπόλοιποι.
0: Ναι. Ακριβώς. Και μακάρι να λειτουργήσει και να δουλέψει και για τη δική μας την περιοχή. Αυτά και φυσικά και άλλα πολλά ανεβαίνουν στο radioevros.gr, οπότε εκεί να μείνουν όλοι συντονισμένοι. Αυτά.
1: Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα. Η Σταυρούλα Γελαδαράκη θα ξαναέρθει με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Radio Evros στις 2 και στις 5.30. Τώρα θα έρθει ο Νίκος Πατούνας με το Ευροσκόπιο μέχρι και τη μία να φέρει όλα όσα δεν προλάβαμε εμείς. Οπότε μένετε συντονισμένοι. 97 και 1 στο βόρειο και κεντρικό Εύρο, 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Radioevros.gr για όλο τον κόσμο, 24 ώρες το 24ωρο.
2: Προσοχή στη βροχή, γλιστράει, περάστε όμορφα χωρίς κίνδυνο και τα λέμε.
1: Καλή σας ημέρα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας, τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 2554022860.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα Μάι Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάι Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
8: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
7: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
8: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
9: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
9: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
12: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
13: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευρωσκόπιο, με τον Νίκο Πατούνα.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο Ευρωσκόπιο και σήμερα είναι η εκπομπή Ευρωσκόπιο. Είστε σταθερά συντονισμένοι στο ράδιο Εύρος. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Είμαστε εδώ καθημερινά από τις 10 μέχρι τη 1 με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Καλώς σας βρίσκουμε και όσους είστε ήδη εδώ από νωρίς και περιπόλουσατε μέχρι πριν λίγο με τον Γιάννη Βαβαλικούδη και τον Χάρη Κανταρίδη και τη Σταυρούλα και Λαδαράκη στα τελευταία λεπτά της πρωινής περιπολίας. Καλώς μας ήρθατε και οι υπόλοιποι φίλοι. Δύο οι συχνότητές μας, να θυμίσω, στον Εύρο, στη Θράκη μας, 97,1 στα κεντρικά και βόρεια του Εύρου, 95,3 στην Αλεξανδρούπολη, στη Σαμοθράκη και Ροδόπη και Ξάνθη και μέχρι λίγο πριν την Καβάλα. Δύο συχνότητες για να μην χανόμαστε στα FM σε όλη την ευρύτερη γεωγραφική μας έκταση εδώ στη Θράκη, αλλά και για να μην χανόμαστε πουθενά διαδικτυακά σε όλο τον πλανήτη. Από το radioevros.gr μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Η φωνή του Εύρου φτάνει παντού σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα παντού σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα κόσμε. Καλημέρα στους πατριώτες μας εκτός συνόρων, στους ευρύτες που ζείτε κάπου εκεί έξω μακριά, στους ξενιτεμένους συμπατριώτες μας. Καλημέρα στους συμπατριώτες μας εντός συνόρων. Στην Ορεστιάδα, στο Δημότυχο, στο Σουφλί, στην Αλεξανδρούπολη, στη Σαμοθράκη, λέω τους πέντε μεγάλους δήμους, γιατί άμα πιάσουμε και τα πέντε δήμους της περιφερειακής ενότητάς μας, γιατί άμα πιάσουμε και τα χωριά, δεν θα τελειώνουμε. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλο τον ομό, σε όλο τον Εύρο μας, καλημέρα από καρδιάς. Να έχουμε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας, σήμερα Τρίτη 29, το 9 του 2026. 272η ημέρα του έτους η σημερινή. Η σημερινή Τρίτη, βροχερή, φθινοπορεινή, καιρός της είναι. 29 Σεπτέμβρη φτάσαμε πια, τελειώνει και ο μήνας, να, ακόμη αύριο και θα υποδεχτούμε και τον Οκτώβρη μες την εβδομάδα αυτήν. Λοιπόν, έγιναν πολλά χτες, εκεί ήμασταν με τις ώρες, τα παρακολουθήσαμε και μιλάω για τους ακρότες, τους παραγωγούς, τους κτηνοτρόφους σε αυτή την κατηγορία. Θα σταθούμε λίγο περισσότερο στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί είδαμε και τον κύριο Καβαδά τι τους είπε. Ακούσαμε βεβαίως και είδαμε και τους αγρότες τι είπανε. Οι λιγοστοί όμως αγρότες εδώ που τα λέμε, που συγκεντρώθηκαν για να τα πούν στον υφυπουργό. Οι άλλοι απίβδησαν, κουράστηκαν, βαρέθηκαν. Αγανάκτησαν πια, μάλλον, ξέρω εγώ. Αν το θεωρείς πια ανώφελο να τα λες και να τα ξαναλες, υπάρχουν κάποιοι μπροστάριδες εκεί που δεν θα πάψουν να το κάνουν αυτό μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά τους, όπως φάνηκε και χτες στη Νέα Ορεστιάδα. Βεβαίως από την πλευρά του Υπουργού, του Υφυπουργού, από την κυβέρνηση, τα αιτήματα τα περισσότερα δικαιώθηκαν και άλλα δικαιώνονται τώρα. Αύριο. Περιμένουμε την ΚΙΑ, την κοινή υπουργική απόφαση, σήμερα αύριο, μέχρι τέλος του μήνα, δηλαδή σε δύο μέρες, άντε μια εβδομάδα, μέσα Οκτώβρη το πολύ, βρε αδερφέ, θα γίνει και αυτό. Μην βιάζεστε, με τη σειρά τους όλα. Κάπως έτσι απάντησε ο κ. Καβαδάς, με δικά μου λόγια τώρα. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια. Θα ακούσουμε και ειδήσεις που προέκυψαν, που δεν τις έχετε ακούσει αλλού, από την χτεσινή μέρα. Βρήκαμε την ευκαιρία να τους ξεμοναχιάσουμε λίγο κάποιους εκεί από τους παριστάμενους στην εκδήλωση στο Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων Ζώων στη Νέα Ορεστιάδα και να πάρουμε και κάποιες πληροφορίες χρήσιμες. Αυτά σε αυτόν τον τομέα, τον αγροτικό. Και όλα τα υπόλοιπα βεβαίως και στον πολιτιστικό έχουμε συνεντεύξεις τηλεφωνικές και στα υπόλοιπα αθλητικά έχουμε, σίγουρα θα έχουμε και κάτι προς το τέλος. Κοινωνικά θέματα πάνε πολλά, πολιτικά αφήστε τα να πάνε. Οικονομικά, εδώ πονάει. Όλα είναι εδώ και σήμερα εδώ, θα τα δούμε. Παρέα, έχουμε χρόνο μπροστά μας. Με τη δική σας συμβολή πάντα στα πράγματα, να μας μεταφέρετε τις δικές σας σκέψεις, τις μαρτυρίες σας, τις καταγγελίες σας, τις ανησυχίες σας, τις καλημέρες σας. Εδώ είμαστε, όλοι οι διάβλοι μας είναι ανοιχτοί για την επικοινωνία μας όπως πάντα. Το 2552-029-413 το σταθερό για να ακούσουμε τη φωνή σας, το τηλεφωνικό μας κέντρο που απαντάει η Κατερίνα μας εκεί. Καλημέρα στην Κατερίνα δίπλα. Ακούει, Κατερίνα, ακούει. 2552-029-413, σας ακούει πρώτη, αν καλέσετε σε αυτό τον αριθμό. Για τα γραπτά σας μηνύματα τα διαβάζουμε στο 6977-549-975. Είναι το κινητό στη διάθεσή σας για SMS, για μηνύματα μέσω Viber και εικονομηνύματα και βίντεο μηνύματα και φωτογραφίες και ό,τι θέλετε. 6977-549-975 και μέσω WhatsApp και μέσω Telegram, εκτός από Viber και SMS, με όλες τις εφαρμογές σε αυτό το κινητό. 6977-549-975. στα social media παντού επίσης επικοινωνούμε. Το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο επίσης είναι ανοιχτό και σας περιμένει την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία στο info@radioevros.gr. Και οι πόρτες μας και οι καρδιές μας και τα μικρόφωνά μας και τα στούδιό μας και ο χώρος μας είναι ανοιχτός επίσης. Και σας περιμένουμε αν περνάει ο δρόμος σας από την περιοχή, από την γειτονιά μας. Στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας είμαστε, από όπου εκπέμπουμε, στην Αδριανούπολη 170 πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή του ΚΤΕΛ. Τρίτη σήμερα και λαϊκές αγορές στην Νέα Ορεστιάδα και στο Δημότικο και υποβροχή. Εντάξει, τώρα έχει σταματήσει λίγο, αλλά αυτός ο μουντός ο καιρός είναι λίγο. Να ξεσπάσω, να μην ξεσπάσω. Να σου βρέξω, να μην σου βρέξω. Θα έχουμε μέχρι το μεσημεράκι, λένε, θα έχουμε ξεσπασματάκια. Καλημέρα στη λαϊκή αγορά στη Νέα Ορεστιάδα, στους εμπόρους εκεί, στους μπάνκους τους και στους περαστικούς και στους πελάτες. Καλημέρα και στο Δημότυχο επίσης, που και εκεί έχει λαϊκή αγορά σήμερα. Καλημέρα και στους δρόμους των πόλεων αυτών, όπου υπάρχει λίγο πιο αυξημένη κίνηση, όπως κάθε Τρίτη άλλωστε. Υπομονή, ψυχραιμία. Καλημέρα σε όσους βρίσκεται στους δρόμους παντού στη Θράκη και μας ακούτε, Ράδιο Εύρος, η καλή συντροφιά ή στην πορεία, στη διαδρομή. Σας ευχαριστούμε για την επιλογή. Καλό δρόμο να έχετε, να προσέχετε τα μάτια σας 14, με το καλό να φτάσετε στον προορισμό σας. Καλημέρα και στους καλούς μας συνεργάτες, συνοδοιπόρους και στην εκπομπή και στη ζωή. Εδώ είναι όλοι οι καλύτεροι, κορυφαίοι, ο καθένας στο είδος του. Γι' αυτό και σας προτείνουμε και ξέρουμε ότι θα βγείτε κερδισμένοι, κερδισμένες πάντα επιλέγοντάς τους. Καλημέρα στο Χαγιάτη μας. Για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό έχουμε πάντα πρόταση, έχουμε επιλογή, έχουμε μοναδική, απόλυτη απάντηση στο αμήλικτο ερώτημα τι θα φάμε σήμερα, και είναι Χαγιάτη. Είναι η κουζίνα του σπιτιού μας, είναι η κουζίνα της πόλης, είναι με ένα τηλεφώνημα στο τραπέζι μας, τόσο εύκολα στο 2552-02-25-25 ή μια επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη 179 επίσης εκεί στην κουζίνα μας, στο Χαγιάτη μας. Στη Νέα Ορεστιάδα πάντα, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Έχουμε και μια καλημέρα ηχητική από εκεί, για να ακούσουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Βροχερή ημέρα. Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Μέρα με στραβά. Δεν πειράζει. Όχι. Τα αντιμετωπίζουμε όλα. Να είμαστε χαμογελαστοί, ευδιάθετοι και όλα θα πάνε πολύ καλύτερα. Φιλιά, καλημέρα σας.
0: Αχ, για το αντίδοτο στη μιζέρια είναι η φωνή. Η αισιοδοξία. Η προσωποποίηση της χαράς. Με το χαμόγελο το πηγαίω πάντα. Έτσι πετυχαίνει και το καλό φαγάκι άλλωστε. Με καλή διάθεση, με καλή ενέργεια. Με χαμόγελο και αγάπη. Γεια σου Φόνη, καλημέρα στο Χαγιάτι μας, καλημέρα στα κορίτσια μας εκεί όλα. Καλά μαγειρέματα να έχετε. Θα επιστρέψουμε να δούμε βεβαίως τα καλούδια που μας ετοιμάζετε τώρα. Καλημέρα μας και στα αγόρια στο Χαγιάτι. Να το παραλείπω καμιά φορά αυτό και να μην έχουμε παράπονα. Έχουμε και τα αγόρια που κάνουν τις διανομές. Ποιος θα μας φέρει στο τραπέζι μας το φαγάκι μας. Τα κορίτσια μας μαγειρεύουν, τα αγόρια μας τα διανέμουν. 2552-02-25-25, θα το πω και έτσι. Για το Χαγιάτι μας. Και για τα κουφώματα Καραφιλίδης, εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή, το λέμε και το ξαναλέμε. Καραφιλίδης από το 1977 δεν είναι για τώρα, είναι για πάντα. Για τέτοια ποιότητα προϊόντων μιλάμε και για τέτοια εξυπηρέτηση και τεχνική υποστήριξη διαρκείας. Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες, στο δικό μας χώρο. Με ποιον θα εμπιστευτούμε? Τον Καραφιλίδη, στην Εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα. Κουφώματα και όχι μόνο. Καραφιλίδης.gr για τα περισσότερα. Και αλουμινοκατασκευές και πόρτες και αυλόγυροι και αυλόπορτες και τέντες και περσίδες και ρόλερ και σκίαση από τις, όλα τα συστήματα σκίασης, αλλά και προστασία από τα έντομα με τις σίτες που ταιριάζουν σε όλες τις τυπολογίες κουφωμάτων και προγράμματα εξοικονόμησης και αυτονομίας. Τα εξοικονομώ, αυτονομώ όλα εκεί. Ο Καραφιλίδης θα διαχειρίζεται με τον ιδανικότερο τρόπο και τούτα για να εξασφαλίσουμε έναν οικολογικό και ταυτόχρονα οικονομικό τρόπο ζωής, να αναβαθμίσουμε ενεργειακά το σπίτι μας, την επαγγελματική μας στέγη, το χώρο όπου ζούμε. Καραφιλίδης για όλα αυτά και ακόμα περισσότερα. Και όλα τα νέα συστήματα κουφωμάτων, όλες οι νέες τεχνολογίες, κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες και υψηλή αισθητική είναι εκεί, στον Καραφιλίδη. Εξυπηρετεί βεβαίως όλο τον Εύρο, εννοείται, με έδρα τη Νέα Ορεστιάδα, είναι παντού. Ο Δημοτίκαλης και αν είναι παντού. Μεταφορές, μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης. Αυτός έχει τις λύσεις από το 1976, δηλαδή μισόν αιώνα και πλέον σε λίγο. Περνάμε το μισόν αιώνα. Μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια ο Δημοτίκαλης, που δραστηριοποιείται στον χώρο των χερσαίων μεταφορών με ένα τεράστιο δίκτυο συνεργατών παντού. Με τον μεγάλο στόλο οχημάτων του βλέπουμε τα φορτηγά, τα φορτηγά και τις φορτηγάρες του, τα πάντα με τα λογότυπά του παντού. Ο Δημοτίκαλης, ένα όνομα, μια ιστορία, πολύχρονη, πολύπλευρη εμπειρία, αποτελούν εγγύηση, όπως άλλωστε και το ίδιο το όνομα Δημοτίκαλης. Είναι παντού. Και το σημαντικότερο, με ασφάλεια και συνέπεια, στο χρόνο που πρέπει, χωρίς καμία μα καμία φθορά. Τι άλλο θέλουμε, αξιοπιστία, εμπιστοσύνη, καλή συνεργασία, συνέπεια και ασφάλεια. Από το Δημοτικά Λίστο, το 2552-021-420 βρίσκεται άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές σε μεταφορές ή μετακομίσεις. Και ο Κεραμιτσής πάντα στην κορυφή. Και ο Κεραμιτσής στην παρέα μας εδώ. Ο Κεραμιτσής κατάστημα με όργανα γυμναστικής, με ποδήλατα, τα πάντα για τα σπόρ είναι εκεί. Ποδήλατα παντός, τύπου όλων των εταιριών, για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες, για όλα τα πορτοφόλια. Για μικρούς και μεγάλους. Αξιόπιστο συνεργείο για τα ποδήλατά μας εντός του χώρου. Με γνήσια ανταλλακτικά. Μεγάλη γκάμα σε όργανα γυμναστικής, σε πατίνια, σε skateboard, σε ρόλες για τους μικρούς μας φίλους. Ακόμα και συμπληρώματα διατροφής για τους μεγαλύτερους. Όλων των επώνυμων εταιριών στις καλύτερες τιμές. Κεραμιτσής και keramitsis.gr διαδικτυακά, το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Και Keramitsis Bike στα social media. Την Κωνσταντινούπολης 198 στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στο κατάστημα Keramitsis. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής. Εκεί. Και στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη θα πεταχτούμε μια βόλτα. Στη Βασιλιά Κωνσταντίνου 196 να επιλέξουμε και σήμερα τα εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας που μας παρέχει και τα κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του. Βλέπε χωριάτικα λουκάνικα για παράδειγμα, πάντως τύπου. Παραδοσιακό καβουρμά θρακιώτικο από βόηο κρέας, εκεί θα τον βρούμε και αυτόν. Στον Κώστα Αποστολίδη, στο παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας. Και κιμάκια, σουβλάκια. Και μπριζόλες και τηγανιές και μπιφτέκια. Το κρεοπωλείο που λειτουργεί καθημερινά με διανομή κατοίκων και για παραγγελίες και χοντρικής και λιανικής. Ένα... Στο τηλέφωνο 2552-025-432 καλούμε και έχουμε τα κρέατα, τα ψώνια μας, τα κρεοπαρασκευάσματα από τον Αποστολίδη, τον Κώστα Αποστολίδη στο χώρο μας. 2552-025-432, πολύ εξυπηρετεί και αυτό, να μην τρέχουμε για τα ψώνια μας, να τρέχουν αυτά να έρχονται στο χώρο μας. Από το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, στη Νέα Ορεστιάδα, διαγωνίως απέναντι από το σχολικό συγκρότημα του πρώτου λυκείου, πρώτου γυμνασίου. Εκεί, απέναντι από το πρώην Πίκο, παραδοσιακά. Πάμε και Ορεστιάδα, πάμε και Διδημότυχο. Βέβαια, γιατί το Top Charm καλύπτει τις ανάγκες για πρόληψη, θεραπεία, αισθητική φροντίδα των άνω και των κάτω άκρων μας σε όλο το Βόρειο Εύρο. Και στην Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο, το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονιχοπλαστικής, είναι εδώ. Στην Νέα Ορεστιάδα τα κεντρικά, η έδρα του, στην Αναγεννήσεως 153 στην πιάτσα των Ταξί, στο Διδημότυχο, εκεί απέναντι από το πρώην Δημαρχείο, στο τμήμα ψυχολογίας. Παραπλεύρος, εκεί που είναι και η είσοδος για το αμφιθέατρο. Στην Ορφέως δηλαδή, ορθώς, οδός Ορφέως 21 στο Δημότυχο, ξέρετε. Εκεί είναι το τμήμα ποδολογίας για το Top Charm. 9 με 9 ανοιχτά κάθε μέρα. Θα βρούμε χρόνο λοιπόν και για μας. Κλείνουμε ραντεβού τώρα στο 2552-025-331 και τα Σάββατα 9 με 3. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονιχοπλαστικής στο Βόρειο Εύρο για την ομορφιά, την υγεία, την πρόληψη, την θεραπεία, την ανακούφιση, την προστασία των χεριών και των ποδιών μας. Εκεί στους ειδικούς, στο Top. Top, top, charm. Και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά με μια βόλτα, με μια στάση ακόμα και στο Διδημότυχο και στη Νέα Ορεστιάδα, στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Ναι, που επεκτάθηκαν και στο Διδημότυχο στην Ορεστιάδος 86 τους τελευταίους μήνες. Το νέο κατάστημα για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδη στον Βόρειο Εύρο, αλλά και στη Νέα Ορεστιάδα, Αδριανουπόλεως και Σκραγωνία, η έδρα τους. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης, ξέρετε τώρα, είναι πάντα δίπλα μας, πάντα κοντά μας, σε κάθε δύσκολη στιγμή. Και με τα προϊόντα περιποίησης ασθενών και ανακούφισης και φροντίδας για κάθε περίπτωση, για κάθε δύσκολη περίπτωση. Στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης τα βρίσκουμε όλα, αλλά και με υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας, όπως το ταξί ειδικής μίσθωσης για άτομα με αναπηρία, άτομα με κινητικά προβλήματα, άτομα που κινείστε με αμαξίδιο. Ο Δοβρίδης έχει τη λύση για τη μετακίνησή μας με ασφάλεια σε οποιοδήποτε προορισμό δικαιούμαστε να μετακινηθούμε. Και δεν έχουμε άλλη πρόσβαση, άλλη δυνατότητα, άλλο όχημα με τα απαραίτητα συστήματα για να μας μετακινήσει εκεί, να μας μεταφέρει εκεί. Ο Δοβρίδης έχει το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία σε 24ωρη βάση στη διάθεσή μας. 2552-024-027 και γι' αυτό. Και τη μελέτη ύπνου, βεβαίως, να θυμίσω. Καλά. Μελέτη ύπνου σημαίνει αλλάζουμε τη ζωή μας, βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας, αποκτούμε περισσότερη ενέργεια μέσα στη μέρα μας, βεβαίως, την ποιότητα του ύπνου μας εννοείται στη νύχτα και προστατεύουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα, την καρδιαγγειακή μας υγεία. Με τη μελέτη ύπνου, με τα πολλαπλά ωφέλη που προσφέρει, φάβει και το ροχαλιτό, για παράδειγμα. Απαλλασσόμαστε και από τις συχνές αφυπνίσεις μες στη νύχτα, τους πρωινούς πόνο κεφάλους μες στη μέρα, την υπερβολική κόπωση. Όλα αυτά ελέγχονται, αντιμετωπίζονται με σύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση, ξεκινώντας από μια μελέτη ύπνου στο σπίτι μας, στο κρεβάτι μας, στο χώρο μας, από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Δίνουμε σήμερα ραντεβού και θα με θυμηθείτε. Αλλάζουμε τη ζωή μας. 2552-024-027 στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και προϊόντα pavlaanias.gr, να θυμίσω, και διαδικτυακά τη σελίδα του. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε, πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο ελληνικό τραγούδι της ημέρας, όσον ακούγαμε τόση ώρα στο background της ΙΑ. Μες του Βοσπόρου τα στενά. Και γιατί να πάμε μέχρι εκεί? Γιατί έχει τα γενέθλιά του Γιώργος Σονταλάρα σήμερα. Και όχι μόνο αυτός, και άλλοι γνωστοί καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ο οποίος θα ακούσουμε στη συνέχεια. Αλλά θα ξεκινήσουμε με Γιώργο Σονταλάρα. Να ακούσουμε τι λέει ο Μεμέτης στο Γιάννη, στο πρώτο τραγούδι της ημέρας, με αφορμή τα γενέθλια του σπουδαίου τραγουδιστή, του Γιώργου Σονταλάρα σήμερα. Και όσα διαχρονικά συμβαίνουν γύρω μας, μας δίνουν την αφορμή να αλληλοσπαραζόμαστε διαρκώς. Έλληνες Τούρκοι, Τούρκοι Έλληνες, Καρντάσια κατά τα άλλα. Καλημέρα, Καρντάσια. Καλή ακρόαση. Πάμε να το ζήσουμε και αυτό. Πάμε.

0: Ακριβώς αυτό. Και αχ και βαχ και δυο μας το ίδιο και το αυτό. Αν και εσύ Χριστό και εγώ Αλάχ, ή εγώ Χριστό και εσύ Αλάχ. Έτσι είμαστε, με τα αχ και τα βαχ μας. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε, να δούμε τα χαρακτηριστικά στην ταυτότητα αυτής της φθινοπορεινής, συννεφιασμένης και βροχερής Τρίτης, 29 του Σεπτέμβρη του 2026. Της 272ης ημέρας του έτους, 17 λεπτά μετά τις 7 το πρωί, πριν από λίγες ώρες που ανέτειλε ο ήλιος, και θα δύσει 12 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα σήμερα, με τον Κυριάκο και την Πετρωνία να γιορτάζουν. Καλά, Κυριάκος και Κυριακή γιορτάζουν και άλλη μέρα μέσα στο χρόνο, αλλά σήμερα βλέπω ότι είναι και των οσίων Κυριακούμα. Α, Κυριακού του αναχωρητού, γιατί γιορτάζει ο Κυριάκος. Ο Κυριακός θα πρέπει να γιορτάζει, αλλά Κυριάκος λέει το ορτολόγιο. Μαρτύρων Γουδελίας, Γοβδελάου, γιατί και ο Γοβδέλαος δεν γιορτάζει σήμερα. Η Δάδα, ο Δωρημέδων, Μαρτύρων Κοσδόας Κασδόου, Πετρωνία Τροφίμου Τρίφωνος, Οσιομάρτυρος Μαλαχίου του Εκρόδου, να του Οσίου του Κυριακού επίσης του Αναχωρητού και του Διονυσίου του Πρώτου του Πατριάρχου, Κωνσταντινούπολεως Πατριάρχου. Γιορτάζει ο Κυριάκος και η Πετρωνία, λέει το ορτολόγιο με όλα αυτά. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζετε σήμερα. Είτε το όνομά σας, είτε τα γενέθλιά σας, είτε οποιαδήποτε επέτειο ή οποιονδήποτε λόγο έχετε να γιορτάσετε αυτή την ημέρα. Και αν δεν έχετε, να τον βρείτε. Θα τον βρείτε. Θα τον βρείτε σίγουρα. Πάντα υπάρχει ένας τουλάχιστον λόγος, έστω και αν είναι τόσο καλά κρυμμένος και δεν τον βλέπουμε, μας καταπίνει η ρουτίνα της μέρας. Ας εστιάσουμε στο σωστό σημείο, μέσα μας, δίπλα μας, είναι τόσο κοντά μας, μπροστά στη μύτη μας και δεν τον βλέπουμε αυτόν τον λόγο να μας κάνει τη μέρα μας γιορτινή, να χαμογελάσουμε. Άντε, ευκαιρία να ψαχτούμε λίγο, να κάνουμε την ενδοσκόπησή μας. Σε λοιπές επαιτίους και γιορτές είναι η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού η σημερινή. Κάθε χρόνο 29 Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως τέτοια από το 2019 από τον ΟΗΕ. Ο κύριος στόχος της είναι να φέρει κοντά άτομα, οργανισμούς, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις όλο τον κόσμο προκειμένου να συμβάνουν, λέει, όλη στη μείωση της απώλειας και της σπατάλης των τροφίμων. Ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει στο κοινό σκοπό, αντιμετωπίζοντας τις διατροφικές του ανάγκες πιο προσεκτικά. Μπορεί δηλαδή να σταματήσει να αγοράζει άσκοπα τρόφιμα, να αποθηκεύει σωστά τα τρόφιμά του, να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τα υπολείμματα των τροφών. Αλλά απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες από τις αρχές για όλα αυτά, επιχειρήσεις και οργανισμούς επίσης για την επιτυχή επίρρηση του προβλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα και μια καλλιέργεια της συνείδησης και του τρόπου ζωής. Προφανώς απαιτούνται και αυτά. Πανευρωπαϊκά, 88 εκατομμύρια τόνοι φαγητού καταλήγουν στα σκουπίδια. Κάθε άτομο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, από εμάς πετάμε στα σκουπίδια 173 κιλά τροφής το χρόνο. Ακούς τι πετάς κάθε χρόνο, 173 κιλά φαγητού. Είναι υπολογισμένα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους μας. 10% των σκουπιδιών της απόρριψης σχετίζεται με την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Γιατί είναι και αυτό το ανάλωση κατά προτίμηση που νομίζουμε ότι αν δεν το καταναλώσουμε, αν το καταναλώσουμε μετά την ημερομηνία αυτή, μάλλον θα πάθουμε κάτι της. Ενώ είναι ανάλωση κατά προτίμηση, το λέει και η λέξη, αλλά στην κατανόηση κειμένου έχουμε ένα θέμα πλέον. Όλοι, οι νέες γενιές ακόμα περισσότερα, αλλά όλοι μας. Ανάλωση κατά προτίμηση σημαίνει ότι αν θέλεις, μπορείς να το καταναλώσεις, αν το προτιμάς, μέχρι τότε. Αλλά μπορείς και μετά. Δεν θα πάθεις τίποτα. Δεν είναι ένα γαλακτοκομικό προϊόν, ας πούμε, το οποίο έχει ημερομηνία λήξεως. Άλλο η ημερομηνία λήξης, άλλο η ανάλωση κατά προτίμηση. Οπότε, να είδετε. Αυτό. 10% της απόρριψης, λέει, των τροφών μας σχετίζεται με αυτή την ημερομηνία. Και έχουμε και την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς σήμερα. Όπως κάθε χρόνο, από το 1999 διοργανώνεται 29 Σεπτεμβρίου από τη Διεθνή Ομοσπονδία Καρδιάς με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Στόχος είναι η ευαισθητοποίησή μας για τα καρδιαγγειακά μας νοσήματα. Να τι σας έλεγε τη μελέτη ύπνο από το Δοβρίδι. Ευκαιρία σήμερα, Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, να κάνουμε ένα δώρο στην καρδιά μας. Μελέτη ύπνου 2552024027 στο Δοβρίδι και γίνεται κατοίκον στο χώρο μας, στο σπίτι μας. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα, λένε οι ειδικοί, τις τελευταίες δεκαετίες αποτελούν μάστιγα στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες κυρίως. Τείνουν να μετατραπούν σε πανδημία για τον πλανήτη, ακίζοντας και τους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών. Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, να το σκεφτούμε λίγο, να σκεφτούμε λίγο περισσότερο και να αγαπήσουμε την καρδιά μας. Στην Αργεντινή τώρα γιορτάζεται η ημέρα των εφευρετών με αφορμή τα γενέθλια του Ούγγρο-Αργεντίνου Λάσλο Μπίρο, που ανακάλυψε το στυλογράφο διαρκείας. Ή αλλιώς είναι η γραφής με ένσφαιρον ακίδα, όπως είναι η επίσημη ονομασία του στυλό μας. Το 1943 το ανακάλυψε ο Λάσλο Μπίρο. Και γιορτάζεται στην Αργεντινή αυτή η μέρα ως ημέρα των εφευρετών. Και έχουμε και την Εθνική ημέρα καφέ σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά. Και έχουμε και το διαφημιστικό διάλειμμα εδώ μπροστά μας. Το ακούμε, πάμε σε αυτό. και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με πολλά περισσότερα εδώ στο Ευρωσκόπιό μας.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
4: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
8: Ράδιο Εύρου.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.

Καλημέρα μας, την καλημέρα μας και στα κορίτσια μας, στο μικρό Δέριο, στη Λουλίτσα και στο Δεσποινάκι, στο Πανετόλιο Αγρινίου, να στείλουμε την καλημέρα μας. Να είστε καλά, κορίτσια. Λοιπόν, προχωράμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και πάμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι στο χρόνο τώρα, στο συνηθισμένο το καθιερωμένο μας, αυτό που κάνουμε κάθε μέρα για να κάνουμε στάσεις σε σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας με οδηγό την εκάστοτε ημερομηνία και να παραδειγματιστούμε, να μάθουμε, να γνωρίσουμε, να πληροφορηθούμε ή και να σκεφτούμε λίγο περισσότερο τα λάθη του παρελθόντος για να μην τα επαναλάβουμε στο παρόν και στο μέλλον. 480 π.Χ. σαν σήμερα είχαμε την αυμαχία της Σαλαμίνος, όπου ο συνασπισμένος στόλος των Ελλήνων θριαμβεύει επί του Περσικού το 480 π.Χ. Το 1864, πάμε πιο μετά, πολλά χρόνια, αιώνες αργότερα, ο Φραντσέσκο Μαροζίνι καταλαμβάνει την Πρέβεζα από τους Οθωμανούς σαν σήμερα. Και 3 χρόνια μετά, το 1867, οι Οθωμανοί παραδίδουν την βομβαρδισμένη Ακρόπολη των Αθηνών στο Φραντσέσκο Μαροζίνι. 1941, 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπιγ Γιάρ του Κίεβου με διαταγή του Χίμλερ. Ο Δημήτρης Σοτσακόβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμός 13, γνωστή και ως Μπάμπιγ Γιάρ. 1943, άλλη μια εκτέλεση ομαδική από τσάμιδες. Εκτελούνται οι 49 πρόκριτοι της παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον ίδιο τους τον τάφο. 1954, σαν σήμερα με συνθήκη δημιουργείται το CERN, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Πυρηνική Έρευνα δηλαδή. Ιδρύεται από 12 ευρωπαϊκές χώρες και σήμερα αριθμεί 20 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας η Ελλάδα, η οποία είναι και ιδρυτικό μέλος. Σαν σήμερα το 1954 ιδρύσαμε μαζί με άλλα κράτη το CERN, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Πυρηνική Έρευνα. Η Μαφάλτα, η αγαπημένη ηρωίδα των κόμιξ, κυκλοφόρησε σαν σήμερα για πρώτη φορά το 1964. Γεννήθηκε η Μαφάλτα λοιπόν από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο. 1974, στη χώρα μας ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αναγγέλει την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας σαν σήμερα. Α, είναι τα γενέθλια κυβερνώντος κόμματος σήμερα. 29 Σεπτεμβρίου λοιπόν 1974, 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία. 2003, 7 Πακιστανοί μετανάστες βρίσκουν τραγικό θάνατο σε περιφραγμένο ναρκοπέδιο στον Εύρο, στην περιοχή Λυκόφη. Εδώ, στη γειτονιά μας, εδώ, στο χωριό μας, στο σπίτι μας, στον τόπο μας, στην αυλή μας. 7 σκοτώνονται, διαμελίζονται επί τόπου, αφού τους στέλνουν κάποιοι ή μόνοι τους κατά λάθος μπαίνουν, αλλά συνήθως στοχευμένα πάνε εκεί. Τους πήγαιναν εκεί τότε, σε ναρκοπέδια στον Εύρο, το 2003, πριν 23 χρόνια. 7 νεκροί και 5 ακόμα είχαν σκοτωθεί λίγα χρόνια νωρίτερα, 3-4 χρόνια πιο πριν, στο ίδιο ναρκοπέδιο, το 1999. Βεβαίως να θυμίσουμε ότι τώρα πλέον η χώρα μας και ο Εύρος μας, όπως και όλες οι υπόλοιπες πολιτισμένες χώρες του δυτικού κόσμου, είναι απαλλαγμένοι από ναρκοπέδια. 2004, σαν σήμερα ο αστεροειδής 4179 του Τάτης, έτσι λέγεται, περνάει εντός 1.000.000 μιλίων από τη Γη. Τώρα ασύλληπτη απόσταση, αλλά είναι ο μεγαλύτερος γνωστός αστεροειδής που πέρασε κοντά. Κοντά θεωρείται αυτό, το 1.000.000 μίλια κοντά στη Γη. Ήταν ο αστεροειδής 4179 του Τάτης. Έχει και αριθμό, έχει και όνομα. Το 2004 πέρασε από δίπλα μας. Λοιπόν, αυτό ήταν το ταξιδάκι μας στον χρόνο, τόσο σύντομο. Έχουμε όμως κάποιες γεννήσεις που ξεχωρίζουν, γεννήσεις σημαντικών προσωπικότητων που πέρασαν και σφράγισαν με το πέρασμά τους από τη ζωή, τον πλανήτη, τον πολιτισμό, τα γράμματα, τις τέχνες, την πολιτική, την επιστήμη. Ο Μιγκέλ ντε Σερβάντες, ο Ισπανός συγγραφέας, ο δημιουργός του Ντον Κιχώτη, το 1547 γεννήθηκε σαν σήμερα. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, ο Ιταλός μεγιστάναστρων μέσων μαζικής ενημέρωσης και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, το 1936 γεννήθηκε σαν σήμερα. Ο Λέχ Βαλέσα, ο βραβευμένος με Νόμπελ, Πολωνός ηγέτης της αλληλεγγύης και πρόεδρος της Πολωνίας, ο Λέχ Βαλέσα το 1943 γεννήθηκε. Ο Γιώργος Νταλάρας, τον ακούσαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχει τα γενέθλιά του σήμερα ο Έλληνας τραγουδιστής, το 1949 γεννήθηκε. Ο Ιρλανδός τραγουδιστής και συνθέτης Ρος Ντέιλι επίσης έχει τα γενέθλιά του, το 1952 γεννήθηκε. Ο Σοκράτης Μάλαμας, ο αγαπημένος τραγουδοποιός, επίσης έχει τα γενέθλιά του σήμερα, το 1957 γεννήθηκε σαν σήμερα. Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, ο ηθοποιός και μουσικός, το 1960 γεννήθηκε και έχει τα γενέθλιά του σήμερα, όπως και ο Φίβος Δελιβοριάς, ο τραγουδιστής και συνθέτης, γεννήθηκε το 1973. Είναι μια μέρα που γεννήθηκαν πολλοί τραγουδιστές, όπως βλέπουμε.
Και από θανάτους έχουμε αυτόν του Εμίλ Ζολά, του σημαντικότερου συγγραφέα της γαλλικής νατουραλιστικής σχολής και ένας από τους μεγαλύτερους κριτικούς τέχνης ήταν ο Εμίλ Ζολά, συντάκτης του Κατηγορώ. Το 1902 πέθανε το Κατηγορώ του Ζολά. Το έχετε ακούστα, αν όχι ψάξτε το. Με την ευκαιρία. Και ο Αλέξης Μπιστικάς, να θυμίσω, νεαρότατος, 31 μόλις χρόνων, ο σκηνοθέτης, το Χάραμα, η ταινία του, το 1995 πέθανε από AIDS, στα 31 του. Και βεβαίως η πληθωρική, πολύ αγαπημένη, λατρεμένη για κάποιους κάποιες, η Σπεράντζα Βρανά, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, το 2009. Ένα Σοκράτης Μάλα μας τώρα, αξίζει να ακουστεί εδώ με τη Μελίνα Κανά και μάλιστα επέλεξα αυτό το τραγούδι γιατί έπιασε βροχή. Αυτά μας τραγουδούν οι δυο τους.

Λοιπόν, ώρα να δούμε και τις ειδήσεις σε τίτλους. Να τις δούμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Τους τίτλους των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων θα δούμε δηλαδή στα πρωτοσέλιδά τους. Έτσι συγκεντρωμένες όλες οι ειδήσεις από τη χθεσινή ημέρα κυρίως μέχρι και χθες το απόγευμα που έκλεισαν ήλιοι οι τοπικές μας εφημερίδες. Για όλα όσα ακολούθησαν βεβαίως στο radioevros.gr προφανώς θα τα έχετε δει. Αν όχι, κάντε το τώρα. Με ένα κλικ οι ειδήσεις της ημέρας είναι πάντα εκεί. Και ακούτε Radio Evros, το μοναδικό εξάωρο πρωινό μεσημεριανό πρόγραμμα ζωντανής ενημέρωσης εδώ. Το ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Κάνουμε μια βόλτα στα τοπικά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων μας. Στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων μας, θα το πω σωστότερα. Για να δούμε συγκεντρωμένες όλες τις ειδήσεις σε τίτλους και ξεκινάμε από τον παρατηρητή της Θράκης με την ικανοποίηση καταστημάτων και εμπορικού συλλόγου και τη λευκή νύχτα της Κομωτινής. Ο λόγος στον παρατηρητή της Θράκης που εκδίδεται από την Κομωτινή με θέματα για όλη τη

οι πρωτοετής φοιτητές του ΤΕΦΑ Κομωτινής. Ναι, είναι η περίοδος που υποδεχόμαστε τους φοιτητές σε κάθε τμήμα όλων των σχολών του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκης και οργανώνονται εκδηλώσεις γνωριμίας και με τα τμήματά τους αλλά και με τους τόπους τους οποίους θα ζήσουν τα επόμενα χρόνια οι νέους ερχόμενοι, οι νέους ερχόμενες φοιτητρίες και φοιτητές. Έτσι έγινε και στα ΤΕΦΑ της Κομωτινής. Έτσι γίνεται και αυτές τις μέρες, χθες, σήμερα και αύριο, στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης, το Τμήμα Δοσολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, που έχει οργανώσει ένα τριήμερο υποδοχής, να θυμίσω. Έτσι θα γίνει και από το Δήμο Ορεστιάδας σε λίγες μέρες στην Πλατεία Δασίου και από το Δημότυχο για το Τμήμα Ψυχολογίας επίσης περιμένουμε ενημέρωση για αυτό, όπως κάθε χρόνο. Έχουμε στην εφημερίδα Ο Παρατηρητής της Θράκης και τον τίτλο για την ολοκλήρωση του 19ου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου της Αμοθράκης με 45 ομιλητές και 150 συνέδρους. Στο επίκεντρο η ελληνική γλώσσα, η περιβαλλοντική κρίση, η ελευθεροτυπία και οι σύγχρονες προκλήσεις ενημέρωσης, λέει ο υπότιτλος. Πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος, επίσης μας έρχεται από τον Όμο Ροδόπης, από την Κομωτινή. Ένας αιώνας μετά. Είναι η απάντηση της Ελλάδας στην τουρκική προπαγάνδα και λέει πως 50% αυξήθηκε ο πληθυσμός της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Δεν είναι τα στοιχεία. Από το 1923 που οι μουσουλμάνοι αριθμούσαν 80.000 μέλη, έως το 2003 που αριθμούσαν στην τελευταία απογραφή 120.000 μέλη, είναι τα αποκαλυπτικά στοιχεία για χώρους λατρείας, σχολεία, πολιτική και αυτοδιοίκηση, όπως παρουσιάζονται. Από τη στατιστική υπηρεσία προφανώς, από την τελευταία απογραφή, είναι η απάντηση της Ελλάδας στην τουρκική προπαγάνδα. Από τις αρχές του 20ου αιώνα, οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, από την άλλη, της Ήμβρου και της Τενέδου, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια σειρά από πολιτικές που οδήγησαν στη συρρήκνωση και τελικά στη βίαιη κατάρρευση της παρουσίας τους. Αυτό είναι το κυριότερο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Χρόνος σήμερα. Η τιμή και η μνήμη για τους Κισβερβενιώτες της Μικρασίας. Άλλο θέμα στην εφημερίδα. Ο Βαγγέλης Χατζητουλούσης πλέον είναι ο νέος πρόεδρος της ΕΠΣ Θράκης. Διαβάζουμε στον Χρόνο. Και ένας εύκολα κατανοητός παραλληλισμός. Ένα άρθρο του τέος πριτάνεως του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, του Ευάγγελου Γαλούση, που γράφει το άρθρο του στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Αλλά και για τη λευκή νύχτα της Κομωτινής. Κοσμοσυρωή, λέει η εφημερίδα. Και αυτά με το πρωτοσέλιδο του Χρόνου από τις δύο ημερίες εφημερίδες της Ροδόπης στα νέα για σήμερα. Ο Χρόνος μάλιστα έκανε και μία αναδημοσίευση του άρθρου του ρεπορτάζ μας για τα φαντάσματα της λειψιδρίας στον Εύρο και τον ευχαριστούμε για την προσοχή, για τη σκέψη, για την προβολή και για το ενδιαφέρον για το ρεπορτάζ μας, το οποίο το αναδημοσίευσε έτσι με σχόλια σε σχέση και με τη Ροδόπη, με παράλληλες, με παρόμοιες περιπτώσεις έργων τα οποία μένουν φαντάσματα για την άρδευση, για την ίδρυυση, για την προστασία μας, προστασία των αγροτών, των παραγωγών, αλλά και των πληθυσμών και των περιουσιών μας από πλημμύρες. Από τη διαχείριση των υδάτων, τέλος πάντων, την οποία διαχείριση δεν θα την πετύχουμε τελικά αν δεν καταφέρουμε να ξεφύγουμε από τον κακό μας εαυτό και να προχωρήσουμε μπροστά στα αρδευτικά έργα και στα μεγάλα γενικότερα έργα για τα φράγματα, τις λιμνώδη εξαμενές κτλ. Όπως και στον Εύρο, λοιπόν, παρόμοιες περιπτώσεις υπάρχουν και στη Ροδόπη και προφανώς και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως αναδείξαμε με το ρεπορτάζ μας, όπως και στην Κρήτη, γιατί έγινε και μια συνεργασία, αν θυμάστε, με κριτικό μέσο μαζικής ενημέρωσης στα Χανιωτικά Νέα. Για αυτήν την έρευνά μας στο radioevros.gr μπορείτε, το επαναλαμβάνω, το υπενθυμίζω, να τα δείτε όλα αυτά αναλυτικά για το φράγμα του μικρού δερίου που παραμένει φάντασμα, για την καλύβα κομμάρων και για το θεραπείο λόγος περισσότερο, ειδικότερα για το δικό μας ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τον Εύρο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και Φίβο Δελιβοριά, το χρωστάμε και αυτό, αφού είναι η γενέθλιά του και ο Φίβος Δελιβοριά σήμερα, με τη Μαρίνα Σάτι εδώ, ως τραγούδο.

0: Έχουμε βεβαίως και τις δύο ημερήσεις εφημερίδες από την Αλεξανδρούπολη για τον Ομό Εύρου. Τη Γνώμη και την Ελεύθερη Θράκη αλφαβητικά, να τις δούμε και αυτές. Τα πρωτοσέλιδά τους θα δούμε, εννοείται, όχι ολόκληρες εφημερίδες, αλίμονο. Με τους χειρότερους τίτλους σήμερα, στην εφημερίδα Η Γνώμη, πρώτο θέμα, τα 9,5 εκατομμύρια ευρώ του κόστους του έργου στα βόρεια της Αλεξανδρούπολης. Σημαντικά αυξημένο το κόστος του έργου αστική αναζωογόνηση βορείου τμήματος Αλεξανδρούπολης και επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων, για το οποίο η αρχική δαπάνη είχε εκτιμηθεί στα 6,8 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα φτάνει στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Ανέβηκε άλλα 3 περίπου. Συγκεκριμένα 2,6 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκε για μια σειρά από απρόβλεπτους λόγους, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή της Αλεξανδρούπολης. Βεβαίως το έργο θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί ήδη, ως γνωστόν όπως όλα τα έργα. Παίρνει παράταση στην παράταση ο παράταση. 15 Ιουνίου του 2025 έπρεπε να έχει παραδοθεί, πριν 1,5 χρόνο περίπου. Πήρε παράταση τώρα ως τα τέλη του 2026, δηλαδή ακόμα 2 μήνες. Καταψήφισαν το θέμα οι κύριοι Σταυράκογλου και Δημάκη στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης για ένα κοστοβόρο έργο που δεν έχει τελειωμό. Την αστική αναζωογόνηση του βορείου τμήματος Αλεξανδρούπολης και την επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων. Αυτό είναι το έργο. Πρώτο θέμα στη Γνώμη λοιπόν, αυτή η εξέλιξη. Επίσης βλέπουμε για την επίσκεψη της Προέδρου του Κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρίας Καριστιανού στον Εύρο. Σε πληστηριασμό βγαίνουν 12 μικρά ξενοδοχεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συνολικά, 81 μονάδες της Βόρειας Ελλάδας θα βγουν το επόμενο διάστημα στο σφυρί. Ποιοι οι λόγοι που οδηγούν οικογενειακές μονάδες σε πληστηριασμό και ποια η επόμενη μέρα? Στα αθλητικά, ο Ναυταθλητικός Όμιλος Αλεξανδρούπολης με καταξιωμένο τεχνικό και ισχυρή ομάδα πάει στην Α2 Πόλο. Στην εφημερίδα Η Γνώμη και η συνάντηση των Μητροπολιτών Δαμασκηνού και Σαχάκ Γεμισιάν ήταν η εθιμοτυπική επίσκεψη του Αρμένιου Ιεράρχη στη Μητρόπολη Δημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου και στον κύριο Δαμασκηνό. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Η Γνώμη. Έπεσαν υπογραφές και για τα 7 νέα γήπεδα τέννις στην Αλεξανδρούπολη. Θα κατασκευαστούν στο χώρο δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Τι περιλαμβάνει το έργο, ποιοι οι στόχοι του, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή. Και το δημοσιογραφικό συνέδριο της Αμοθράκης στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. 150 σύνεδροι, 45 ομιλητές στο 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο Σαμοθράκης. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες με επίκεντρο τις προκλήσεις της σύγχρονης δημοσιογραφίας. Αθρώα η συμμετοχή δημοσιογράφων, ακαδημαϊκών, επιστημόνων, ερευνητών, συγγραφέων, φορέων. Θα μας καταλαγιάσει λίγο το κλίμα, η σκόνη, ο απόϊχος και θα επιστρέψουμε στο δημοσιογραφικό συνέδριο και στα ωφέλη του ΙΜΗ. Έτσι όπως φέτος οργανώθηκε. Εδώ να πούμε ίσως για πρώτη φορά θα ακουστεί ότι δεν θα διοργανωθεί σε 2 χρόνια ξανά. Σε 3 θα διοργανωθεί στη Σαμοθράκη. Το αποκαλύπτουμε εδώ τώρα. Θα το γράψουμε κάποια στιγμή, γιατί ό,τι φεύγει στον αέρα χάνεται. Ό,τι γράφεται μένει. Γιατί παντού ακούω και διαβάζω ότι το επόμενο συνέδριο το 2028... Όχι, το 2029 θα είναι το επόμενο συνέδριο, λένε οι ασφαλέστατες πηγές μας. Γιατί έχουμε εκλογές το 28 και δεν θα γίνει συνέδριο, το οποίο διοργανώνει η Περιφερειακή Αρχή, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα γίνει 3 χρόνια μετά από τώρα τελικά, το επόμενο, το 20ο και επαιτειακό. Πάμε στα υπόλοιπα της εφημερίδας Η Γνώμη. Διεθνής διάκριση για φοιτήτρια στο Δημοκρατία Πανεπιστημίου Θράκης από την Ορεστιάδα. Είναι μια φοιτητική ομάδα που κατέκτησε μια πρώτη θέση σε έναν διαγωνισμό. Ευρωπαϊκό, διεθνή διαγωνισμό. Και η επίσκεψη του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Γκιουλέκα στη Σαμοθράκη, με την ευκαιρία της έναρξης του συνεδρίου δηλαδή, ήρθε για μια μέρα να κάνει χαιρετισμό, να κάνει βραβεύσεις και να φύγει ο κ. Γκιουλέκα. Συναντήθηκε βεβαίως και με τον Δήμαρχο για τα προβλήματα του νησιού, αλλά δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Είναι Υφυπουργός Εσωτερικών στη Μακεδονία και τη Θράκη ο κ. Γκιουλέκα. Μάλλον πιο πολύ τιμητικός είναι ο τίτλος του. Βρέθηκα, λέει, κέρια ζητήματα καθημερινότητας και ανάπτυξης στο επίκεντρο της επίσκεψης του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Γκιουλέκα στη Σαμοθράκη. Λύσεις δεν βρέθηκαν. Ότι τα ξανάκουσε και έμαθε τα προβλήματα του νησιού. Λοιπόν, αυτά με την εφημερίδα Η Γνώμη. Πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη. Αγρότες Εύρου προς Καβαδά. Θέλουμε λύσεις. Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, βεβαίως, οι χτεσινές συναντήσεις, συνομιλίες, οι εντάσεις, οι αντιδράσεις, η κινητοποίηση των αγροτών. Με την επίσκεψη του κυρίου Καβαδά στην περιοχή, ο οποίος ήρθε για άλλο λόγο, αλλά να. Στο περιθώριο, και κάνοντάς μας και χάρη, έτσι όπως φάνηκε από τον τρόπο με τον οποίο το έλεγε, και κακώς το είπε, αυτό ήταν φάουλ του να λέει συνεχώς ότι θα μπορούσα να μην έρθω να σας συναντήσω γιατί προσκλήθηκα μόνο για τα εγγένεια, να κάνω τα εγγένεια και να φύγω, αλλά να, ήρθα και σας συναντώ. Λες και δεν είναι υποχρέωση του και δεν είναι αυτή η δουλειά του. Καλά το είπε ο κύριος Αγγελακούδης χτες, ο Ηλίας Αγγελακούδης. Μα χάρη μας κάνετε, η δουλειά σας είναι αυτή. Γι' αυτό είστε υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης υπεύθυνος για την κτηνοτροφία. Όχι να έρχεστε να εγκαινιάζετε έργα χρηματοδοτούμενα ως οφείλη, ως όφιλε. Έπρεπε να συναντηθεί και με αυτούς για τους οποίους είναι αρμόδιος για τα θέματά τους. Εν πάση περιπτώσει, για να τα δούμε στη συνέχεια αυτά, θα σταθούμε τώρα προς το παρόν στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης, στην εφημερίδα από την Αλεξανδρούπολη, που σε αυτό το ζήτημα στέκεται και εκείνη ως πρώτη είδηση της ημέρας. Σε υψηλούς τόνους πραγματοποιήθηκε, λέει, η συνάντηση στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να δίνει 4 δεσμεύσεις για πληρωμές έως το τέλος του χρόνου. Αυτό το έως το τέλος του χρόνου, κάθε χρόνο, πώς ακούγεται πια, όντως οι αγρότες. Τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι, τι να πιστέψουν. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα της Ελεύθερης Θράκης. Στη Σαμοθράκη χτύπησε η καρδιά της δημοσιογραφίας. Καλά, μην ορκίζεστε. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 19ο δημοσιογραφικό συνέδριο και ο κύριος Χωμενίδης, μεταξύ άλλων συγγραφέας, ήταν εκεί. Είπε: δεν ήταν όλα καλύτερα παλιά. Ναι, εντάξει. Πολλά ακούστηκαν εκεί. Το άρθρο του ακατονόμαστου του Δημοσθένη Δούκα από το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης με τίτλο Φερετζές σήμερα. Η βλακεία δεν έχει όρια, λέει η εκδότρια η Μαρίνα Κονδύλη για κάποιο λόγο στο editorial της. Στις εσωτερικές σελίδες εξηγεί. Νέο κέντρο τέννις με 7 γήπεδα στην Αλεξανδρούπολη. Άλλο θέμα στην Ελεύθερη Θράκη. Ιδρύθηκε όμιλος ενεργών πολιτών στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό πάλι ξεκίνησαν διεργασίες. Βράζουν παρατάξεις, συνδυασμοί για τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, που συστάθηκε ήδη ένας όμιλος ενεργών πολιτών με αυτόν τον στόχο. Να γίνει στο τέλος ένας συνδυασμός που θα διεκδικήσει το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Είναι πολίτες, λέει, χωρίς κομματικούς ή ιδεολογικούς φραγμούς που ένωσαν τις φωνές τους για ένα καλύτερο αύριο στην Αλεξανδρούπολη. Ο τίτλος του ομίλου, όμιλος. Τώρα, όμιλος σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνει διάφορες μικρές ομάδες άλλων ανθρώπων από παντού, Ένας όμιλος ενεργών πολιτών αυτών. Ενεργών πολιτών είναι αυτός στην Αλεξανδρούπολη που ιδρύθηκε με αυτό τον τίτλο. Και ο μιλητής στον ΟΗΕ για την τεχνητή νοημοσύνη ήταν ο Χρήστος Δερμετζόπουλος. Για πρώτη φορά ευρύτης πολιτικός συμμετέχει σε τόσο υψηλού επίπεδου εκδήλωση στις ΗΠΑ, λέει η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Προφανώς δεν το λέει ίδια, από κάπου προέκυψε αυτό, από κάποιες δηλώσεις, ανακοινώσεις ή δελτία τύπου του υφυπουργού. Αλλά δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι άλλος ευρύτης πολιτικός δεν έφτασε σε εκδήλωση τέτοιου επίπεδου. Τα τεχνητή νοημοσύνη δεν είχαμε τότε για να φτάσει σε τέτοιου είδους εκδήλωση κάποιος, αλλά σε ΗΠΑ, σε Ευρώπη, σε διεθνή φόρα σίγουρα συμμετείχαν και άλλοι κάποτε. Νέα βάση στη Χρυσούπολη Καβάλας. Μάτια του Εύρου, τα ελληνικά drones. Διαβάζουμε επίσης άλλο θέμα στην Ελεύθερη Θράκη και εδώ ολοκληρώνουμε με τα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων. Εδώ πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11, γιατί η ώρα είναι ακριβώς 11 και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά με τα υπόλοιπα.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
6: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
5: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Κόντα.
7: Ράδιο Εύρος.
8: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεφτή Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
10: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
12: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
11: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
12: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
13: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
1: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
14: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
15: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
14: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
15: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
16: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
17: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
14: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
18: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
0: Συνεχίζουμε στο Ευροσκόπιο μας, φίλες και φίλοι, 7 λεπτά μετά τις 11, 3η 29 του Σεπτέμβρη του 2026, και θα πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τώρα την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, Εθελοντισμού και Οικονομικών, την κυρία Μπαχαρίδου, για κάτι που εξελίσσεται τώρα, αυτή τη στιγμή. Ξεκίνησε από χτες και θα ολοκληρωθεί αύριο και θα μας ενημερώσει η ίδια σχετικά με τις συναντήσεις εργασίας και διαβούλευσης που γίνονται σε Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, αλλά και έγινε και δράμα χτες. Κυρία Μπαχαρίδου, καλημέρα.
19: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και όσους σας βλέπουν διαδικτυακά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε για άλλη μια φορά.
0: Κοιτάξτε, είναι στοχευμένες συναντήσεις που έχουν σκοπό, τον οποίο θα θέλαμε να μας περιγράψετε, για τον πολιτισμό και την ανάπτυξή του και τη στρατηγική που σχεδιάζεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και πολλοί σύλλογοι, φορείς και άνθρωποι του πολιτισμού θα θέλουν να μάθουν περισσότερα. Τι ακριβώς σημαίνει όλο αυτό?
19: Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, γιατί έχει γίνει ήδη πρώτη συνάντηση στην Κομωτινή. Στις αρχές του καλοκαιριού προχωράμε στην, τον πολιτιστικό μας σχεδιασμό, στην πολιτιστική μας στρατηγική. Έτσι λοιπόν συνεργαζόμαστε με επιστήμονες και τεχνοκράτες που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι και έχουμε κάνει την πρώτη συνάντηση, όπως σας είπα, που βγήκαν αποτελέσματα για το πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι θα πρέπει να συναντηθούμε με τους φορείς και τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον πολιτισμό σε όλη την περιφέρεια και ξεκινάμε με τρεις στοχευμένες συναντήσεις. Μία λοιπόν έγινε ψες στη Δράμα και θα αναφερθούμε στο τι έγινε στη Δράμα, απόψε στην Κομωτινή, και καλούμε όλους όσους μας ακούν από τον νομό της Ξάνθης και της Κομωτινής να είναι κοντά μας, γιατί βγαίνουν ουσιαστικά αποτελέσματα βεβαίως μέσα από αυτές τις συναντήσεις. Και αύριο το βράδυ στην Αλεξανδρούπολη καλούμε όλους τους φορείς και τους συλλόγους του νομού Εύρου να είναι στην Αλεξανδρούπολη κοντά μας, και οι ώρες που γίνονται αυτές οι συναντήσεις είναι από τις 5 έως τις 8 και όσο τραβήξει τέλος πάντων, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα, υπάρχουν στοχευμένες προτάσεις και γενικότερα γίνεται μια συζήτηση η οποία δεν έχει προηγηθεί. Είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι καινοτόμο. Σχεδιάζουμε λοιπόν το master plan, θα λέγαμε, της περιφέρειάς μας.
0: Πριν συνεχίσουμε με αυτό, πείτε μας και πού θα γίνουν. Είπαμε την ώρα από τις 5 μέχρι τις 8, αλλά στην Κομωτινή σε ποιο χώρο και στην Αλεξανδρούπολη αύριο πού?
19: Βεβαίως. Θα γίνουν στο χώρο που στεγάζεται εκεί η Περιφερειακή Ενότητα Εύρω και που γίνονται τα περιφερειακά συμβούλια απόψε στην Κομωτινή, και αύριο βράδυ στο Νομαρχείο
0: στην Αλεξανδρούπολη. Ωραία.
19: Και θα σας έλεγα ότι επειδή έχει σταλεί και ένα ερωτηματολόγιο σε όλους τους συλλόγους και τους φορείς, και ευρύτερα βεβαίως στους δήμους, στα επιμελητήρια, τις αναπτυξιακές και με όποιους φορείς ασχολούνται με το κομμάτι του πολιτισμού, ήδη έχουν αρχίσει να απαντούν στο ερωτηματολόγιο, που μέσα από το ερωτηματολόγιο θα βγουν πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Δεν είναι τα τηλεφωνήματα που δέχουμε, δεν είναι τόσο εύκολο να μπεις και να συμπληρώσεις το ερωτηματολόγιο, γιατί είναι στοχευμένο, αλλά μπορούμε να αφαιρώσουμε ένα τέταρτο 20 λεπτά όλοι μας για να το συμπληρώσουμε, γιατί αν ανοίξετε και δείτε το ερωτηματολόγιο, ας πούμε, εγώ θα σας πω μόνο, είναι 10 ενότητες, αλλά στη μία ενότητα μας ρωτάει πώς θέλουμε εμείς την πολιτιστική στρατηγική, την περιφέρειά μας, πώς θέλουμε να το διαμορφώσουμε όλο αυτό. Και εγώ θα σας πω ότι θα ήταν πολύ εύκολο να καθίσουν 5 άνθρωποι σε ένα τραπέζι, ο καθένας μας να πούμε το όραμά μας, το σχεδιασμό μας και να προχωρήσουμε. Αυτό γινόταν μέχρι σήμερα. Εμείς λοιπόν το ανοίγουμε. Μέχρι σήμερα, ενώ μέχρι σήμερα γινόταν σε κάποιες άλλες καταστάσεις. Από την ώρα λοιπόν εμείς που αναλάβαμε τη διοίκηση της περιφέρειας, με πρώτο τον περιφερειάρχη τον κ. Χριστόδουλο το Ψήρη, είπαμε ότι μεταξύ όλων των άλλων που γίνονται στον πολιτισμό, γιατί γνωρίζουμε όλοι μας ότι στην περιφέρειά μας υπάρχει ένα δυνατό ανθρώπινο δυναμικό που δημιουργεί πολλές δράσεις πάνω στον πολιτισμό, που μέσα από τους συλλόγους και τους φορείς έχουμε κάνει γνωστή την περιφέρειά μας ανά τον κόσμο. Και ας μην ακούγεται αυτό κάπως, έτσι είναι. Άρα οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πολιτισμό σε όλες τις φάσεις του πολιτισμού είναι πολύ δυνατοί, έχουν τη δικτύωση τη δική τους, έχουν ενταχθεί σε ευρωπαϊκά προγράμματα, έχουν κάνει ανταλλαγές. Η περιφέρεια είναι μπροστά σε αυτό το κομμάτι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πολιτισμό, αλλά δεν υπήρχε ένας σχεδιασμός που να τα ενώνει όλα αυτά. Και από την αρχή λοιπόν που αναλάβαμε τη διοίκηση περιφέρειας είπαμε ότι πρέπει να φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Βεβαίως δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει εύκολα από τη μια στιγμή στην άλλη. Έχουμε ξεκινήσει με σταθερά βήματα, γιατί είναι κάτι το οποίο θα μείνει και στο μέλλον. Δεν είναι κάτι ευκαιριακό. Καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι μια στρατηγική για τον πολιτισμό πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη, πρέπει να ελύσεται, πρέπει να διαμορφώνεται ανάλογα με τις συνθήκες που υπάρχουν γύρω μας. Γιατί αλλιώς ήταν πριν 10 χρόνια η κατάσταση και αλλιώς είναι τώρα. Επίσης τώρα έχει βγει επιτακτικά η ανάγκη να συνδεθεί ο πολιτισμός περισσότερο με τον τουρισμό, αν και είναι αλληλένδετα, δηλαδή να υπάρχουν και πολιτιστικές τουριστικές διαδρομές, να υπάρχει πολιτιστικό προϊόν που να τραβάει τουρίστες. Και θα σας πω ότι εδώ που είμαστε στη Δράμα, γιατί βρίσκομαι στη Δράμα, αυτό ήταν κάτι το οποίο τονίστηκε χθες και από όλους όσους συμμετείχαν. Στη Δράμα έγινε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση με τους συλλόγους που συμμετείχαν. Έλαβα εγώ μηνύματα από κάποιους που δεν θα μπορούσαν να είναι λόγω της ώρας ή επειδή δουλεύουν τα απογεύματα, αλλά το ενδιαφέρον τους είναι έκδηλο. Συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια και είπαμε ότι πρέπει να διοχετευτεί και η πληροφορία, αν και έχουν φτάσει τα email σε όλους, από στόμα σε στόμα, για να καταλάβουμε όλοι μας πόσο σημαντικό είναι να πάμε όλοι μαζί να βρούμε λοιπόν τι εκπροσωπεί την περιφέρειά μας, να δώσουμε και έναν τίτλο, εγώ θα έλεγα, που όταν θα βγαίνουμε στο εξωτερικό να λέμε ότι είμαστε η περιφέρεια, ας πούμε τώρα στην τύχη θα πω τους τίτλους, της καινοτομίας, των λιμνών, των ποταμών, των διαδρομών, του λαογραφικού μας πολιτισμού, οτιδήποτε μπορεί να προκύψει από όλο αυτό που συζητάμε, γιατί υπάρχει ένα ισχυρό πολιτιστικό απόθεμα και αποτύπωμα, όπως σας ανέφερα.
0: Mm-hmm. Τώρα, επειδή μας περιγράψατε ένα πλήρες σκεπτικό και σας άφησα να το ολοκληρώσετε, να ακούσουμε, να καταλάβουμε, ομολογώ πως πρακτικά πώς θα εφαρμοστεί αυτό δεν κατάλαβα. Θα συγκεντρώσουμε δηλαδή τις ιδέες, τις απόψεις, τα οράματα, το σχεδιασμό κάθε σωματείου, mm-hmm. συλλόγου, πολιτιστικού φορέα σε ένα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη μετά ακριβώς.
19: Υπάρχουν, όπως σας ανέφερα, τεχνοκράτες που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, επιστήμονες, οι οποίοι θα συλλέξουν όλες τις προτάσεις, όλες τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο. Θα κάνουμε μία επόμενη συνάντηση κεντρική, αφού ολοκληρώσουμε τον κύκλο των επαφών μας με όλες τις περιφερειακές ενότητες. Και αυτό το τονίζω, γιατί εδώ θα κάνουμε μία παρένθεση. Δέχτηκα παράπονο, γιατί στη Δράμα και όχι στην Καβάλα, γιατί στην Ροδόπη και όχι στην Ξάνθη. Θα πάμε και εκεί. Απλά σε αυτήν την πρώτη φάση μπορούσαμε έπρεπε να γίνουν αυτές οι τρεις στοχευμένες συναντήσεις και θα προσπαθήσουμε να πάμε και σε κάθε δήμο της περιφέρειάς μας, ώστε να δούμε και εκεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
0: Αυτό θέλει πολύ χρόνο. Αν πάτε και σε κάθε δήμο, σε κάθε περιφερειακή ενότητα, θα τραβήξει
19: γι' αυτό
0: πολύ.
19: Και ναι. Εννοείται, αλλά πρέπει να υπάρχει αυτή η άμεση επαφή με τους ανθρώπους και τους κατοίκους της κάθε περιοχής, όπως και τώρα εδώ στη Δράμα. Mm-hmm. Αλλιώς είναι να τα ακούς, αλλιώς είναι να τα βλέπεις, αλλιώς είναι να συνεργάζεσαι με αυτούς τους ανθρώπους, που υπάρχει αυτή η συνεργασία. Mm-hmm. Τουλάχιστον γνωρίζετε ότι εγώ έχω επισκεφτεί τους νομούς και γνωρίζομαι. Με τους φορείς.
0: Το πολιτιστικό προϊόν το γνωρίζετε πολύ καλά. Όλους τους φορείς είστε σε συνεχή συνεργασία και τώρα ως αντιπεριφερειάρχης, αλλά και νωρίτερα με την ιδιότητά σας. Αλλά κυρία Μπαχαρίδου, τώρα για να καταλάβω, οι τεχνοκράτες που θα συγκεντρώσουν όλα αυτά μετά, ποιο είναι το επόμενο βήμα, αφού ολοκληρώσετε όλες τις επαφές?
19: Το επόμενο βήμα είναι ότι θα βγει ένα αποτέλεσμα ως προς το που κλείνουν οι περισσότεροι. Θα αναδείξουμε βεβαίως τα ήδη καλά, τις καλές πρωτοβουλίες και πρακτικές που ήδη έχουμε στην περιφέρεια. Γιατί ας μην ξεχνάμε και το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους που κάνει γνωστή την περιφέρειά μας, γιατί πιστεύουμε στην εξωστρέφεια και το γνωρίζετε αυτό. Ναι. Έχουμε επίσης υποδομές στην περιφέρειά μας, δηλαδή έχουμε αρχαία θέατρα, έχουμε μνημεία, έχουμε ιστορικούς τόπους. Τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Έχουμε όχι πολιτισμού, στην οποία επενδύουμε πολύ και στηρίζουμε όλες τις υποδομές που έχουν να κάνουν τον πολιτισμό στην περιφέρειά μας, πάντα στη συνεργασία με τον πολιτισμό.
0: Γι' αυτό αναρωτιέμαι, ο πολιτισμός είναι ένα ευρύτατο πεδίο με πάρα πολλές εμφάνισεις. Δηλαδή από την αρχαιολογία μέχρι το σύγχρονο πολιτισμό και από την παράδοση και τα πανηγύρια μέχρι τα εικαστικά και την.
19: Θα γίνουν θεματικές ενότητες, όπως πολύ καλά το είπατε. Θα γίνουν θεματικές ενότητες ανάλογα με τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, ώστε ο καθένας που δραστηριοποιείται να μπει στην ομάδα της θεματικής ενότητας και μέσα από κάθε θεματική ενότητα θα βγουν τα αποτελέσματα. Αλλά ένας από τους στόχους, γιατί υπάρχουν και άλλοι στόχοι, είναι όλο αυτό που σας ανέφερα. Να συνδεθούν τα μνημεία μεταξύ τους, για να επισκέπτονται οι άνθρωποι που έρχονται και τουριστικά πια στην περιοχή μας. Να υπάρχει σε πρώτη φάση, γίνεται η καταγραφή, γίνεται και το καλεντάρι, γιατί είμαστε δίπλα και δεν γνωρίζουμε, ας πούμε, από την Καβάλα τι γίνεται στη Δράμα ή στην Ξάνθη ή στην Κομωτινή ή στον Εύρο. Και δεν μπορούμε ούτε εμείς, εκτός από τα έθιμα των Χριστουγέννων που κατάφεραν οι σύλλογοι να τα κάνουν ευρύτερα γνωστά, και ξέρουμε ότι υπάρχει το Α ή το Β έθιμο στην τάδε περιοχή, και εμείς πηγαίνουμε μεταξύ μας, γιατί μπορεί να υπάρξει και ο τουρισμός μέσα στην περιφέρεια, η επισκεψιμότητα και η ανταλλαγή έτσι, δράσεων μεταξύ των συλλόγων, μπορούμε να ξεκινήσουμε και από αυτό, να γνωριστούμε Ωραία. Μέσα στην περιφέρεια ναι. και μετά να το διευρύνουμε, ώστε όταν θα έρθει ένας επισκέπτης να γνωρίζει τι γίνεται και όλα αυτά να πατήσουν επάνω στην Εγνατία οδό.
0: Πώς θα το γνωρίζει, γίνεται... θα βγει κάποιος κατάλογος, κάποιο διαδικτυακό site, κάτι που θα είναι συγκεντρωμένα ναι, όλα αυτά. Ναι. Δηλαδή, ποιο θα είναι το παραδοτέο των επιστημόνων και των ερευνητών όλων αυτών, των συνεργατών.
19: Θα υπάρχει
0: σας.
19: Ένα παραδοτέο, όπως είπατε, μια πλατφόρμα,
0: Μάλιστα.
19: την οποία όλα αυτά θα μπορούμε να τα. Μάθουμε όλοι μας και βεβαίως θα συμπληρώνεται.
0: Κάτι δυναμικό θα είναι προφανώς. Ναι, ναι, θα αλλάζει.
19: Βέβαια,
0: αυτό,
19: δεν βέβαια. Είναι τάσιμος ναι. ο πολιτισμός. Μπορεί σήμερα να γίνεται η αλφα δράση, αύριο για λόγους να μην γίνεται, να γίνει κάποια άλλη, αυτή θα προστίθεται. Άρα λοιπόν ο καθένας μας θα γνωρίζουμε ανάλογα με αυτό που επιθυμούμε να δούμε, πού μπορούμε να πάμε, ποια εποχή του χρόνου γίνεται, πώς συνδέεται το ένα με το άλλο, να επενδύσουμε λοιπόν στις. Στις συνεργασίες, γιατί γίνονται πολλές αποσπασματικές δράσεις, μπορεί να είναι και ίδιες, που όπως το ξαναλέω, ένας δεν γνωρίζει κανένα άλλο. Mm. Όταν όμως θα υπάρχει αυτή η συνεργασία, θα μπορούμε εμείς να πούμε και να δούμε ότι αυτό που γίνεται στο Ορμένιο, π.χ., γίνεται και στο Παρανέστη, αυτές οι δύο περιοχές μπορούν να το συνδέσουν και να γίνει μια διαδρομή που να σταματάει και κάπου αλλού και κάπως έτσι να γίνει πιο αναγνωρίσιμο το πολιτιστικό μας προϊόν και στους επισκέπτες. Που είναι ο στόχος και σε εμάς τους ίδιους.
0: Είναι κάποιο Γιατί ευρωπαϊκό ο... πρόγραμμα αυτό, κυρία Μπαχαρίδου, πρέπει να ολοκληρωθεί.
19: Όχι,
0: έχει σχέση με αυτό το EU Fist που είχατε κάνει κάλεσμα Όχι. πρόσφατα. Όχι, δεν είναι με το πρόγραμμα του Interact.
19: Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τρέχουν πάρα πολλά. Τρέχουν. Δρομολογούνται ναι. πολλά
0: Παράλληλα,
19: ευρωπαϊκά
0: δηλαδή,
19: προγράμματα
0: δηλαδή,
19: μέσα στην περιφέρειά μας. Αυτό, όπως σας ανέφερα, ήταν από την αρχή όταν ανέλαβα την αντιπεριφέρεια πολιτισμού. Εννοείται ότι. Έγινε μία συζήτηση με τον Περιφερειάρχη, του κατέθεσα τις προτάσεις μου και κάναμε μία κουβέντα και μία συζήτηση. Και αυτό ήταν ένας στόχος από την αρχή του Περιφερειάρχη. Ήταν το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε όταν αναλάβαμε, ότι πρέπει να υπάρχει μία οργάνωση, ένα νοικοκύρεμα. Αυτό που κάνουμε στην περιφέρειά μας ευρύτερα, κύριε Πατούνα, αυτό το νοικοκύρεμα λοιπόν πρέπει να γίνει παντού. Γιατί ούτε και μεταξύ μας γνωριζόμαστε και επίσης υπάρχουν πολλές και σοβαρές εκδηλώσεις που φέρνουν κόσμο. Που είναι θεσμοί που αφήνουν το αποτύπωμά τους, αλλά δεν είναι ευρέως γνωστοί. Αυτός λοιπόν είναι και ένας από τους στόχους. Να γίνουν γνωστοί, πώς λέμε για τα πανηγύρια της Ικαρίας. Mm-hmm. Πηγαίνουν στην Ικαρία για τα πανηγύρια. Δεν γίνονται πανηγύρια στον τόπο μας με τη συμμετοχή της νεολαίας. Γνωρίζουμε όλοι μας τι γίνεται, γιατί υπάρχει και η παραφιλολογία. Ναι, αλλά ένας σύλλογος κάνει μόνο ένα πανηγύρι. Μα το πανηγύρι αυτή τη στιγμή είναι brand name στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Και εμείς τα έχουμε. Εδώ στον τόπο μας πρωτοπορούμε και σε αυτό, κύριε Πατούνα.
0: Μάλιστα.
19: Γιατί αν δούμε τα δεδομένα της Ευρώπης, η Ευρώπη τώρα επενδύει σε προγράμματα που έχουν να κάνουν με το πώς υποστηρίζουν οι σύλλογοι μας τον πολιτισμό, την παράδοση, τα ίδια και τα έθιμα εδώ της περιφέρειάς μας. Η Ευρώπη λοιπόν τώρα επενδύει σε αυτό το κομμάτι. Γιατί? Γιατί υπάρχει πολυπολιτισμικότητα τώρα πια στην Ευρώπη, γίνονται μεικτοί γάμοι και οπότε ένας από τους στόχους είναι να παραμείνουν τα ίδια και τα έθιμα, τα σπίτια όταν υπάρχουν, ας πούμε. Ένα ζευγάρι, ο ένας από την Ιταλία, ο άλλος από την Ισπανία ή ένας από την Ελλάδα, ένας ας πούμε από την Ολλανδία. Επενδύουν λοιπόν στο να τα παιδιά να γνωρίζουν τα ήθη και τα έθιμα τόπου καταγωγής των γονιών και των παππούδων. Εμείς αυτό το κάνουμε πράξη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και τα πανηγύρια της περιφέρειάς μας γίνονται με τη συμμετοχή της νεολαίας. Εγώ δεν θα ξεχάσω αυτό που έγινε σε πολλές εκδηλώσεις το καλοκαίρι, που πηγαίναμε και αν ήταν 2.000 κόσμος, τα 1.500 άτομα ήταν. Κάτω από 30. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι έχει περάσει στην επόμενη γενιά η παράδοση, ο πολιτισμός, το τραγούδι, ο χορός, η καλλιτεχνική δράση. Γιατί όλοι όσοι μας ακούν έχουν αντιληφθεί ότι δεν μιλάμε μόνο για τη λαογραφία μας, το τραγούδι και το χορό. Μιλάμε για όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού, που είναι το θέατρο, που είναι η ζωγραφική, που είναι η συγγραφή, που είναι τα πάντα. Η μουσική, η οποία περιλαμβάνει και τη βυζαντινή μουσική και την έντεχνη.
0: Γι' αυτό
19: και...
0: το πεδίο είναι ευρύτατο, δεν έχει τελειωμό.
19: Τα πάντα,
0: γι' αυτό
19: πάντα,
0: για να
19: ναι,
0: συνοψίσουμε, θα γίνει μια καταγραφή όλων των εκδηλώσεων των πολιτιστικών δράσεων και των φορέων και ένα καλεντάρι, ένα ημερολόγιο δηλαδή στην ουσία και μια ομαδοποίηση κάποιων δράσεων προκειμένου να
19: μόνο.
0: Είναι πιο. Α, και όχι μόνο. Ωραία, θα τα δούμε
19: και
0: λοιπόν στην πορεία μετά τις συναντήσεις που θα ολοκληρωθούν κάποια στιγμή. Για τη σημερινή, είπαμε στην Κομωτινή σήμερα. Και αύριο στην Αλεξανδρούπολη, έτσι. Ωραία.
19: Έτσι, στο χώρο που εκεί τη Περιφερειακή Ενότητα, του συνεδριάζει
0: ο Περιφερειακό Γιώργο Παυλίδη. Στην Περιφερειακή
19: Ενότητα. Καλό λοιπόν να έρθουν όλου του συλλόγου, γιατί και χθε από τη συζήτηση, ο ένα σύλλογο που άκουγε τον άλλον, που δρομολογούνταν μια συζήτηση, βγήκαν πολύ σοβαρά αποτελέσματα. Και μάλιστα θα σα πω ότι και κάποιοι σύλλογοι μεταξύ του, ενώ μπορεί να βρίσκονται πολύ δίπλα, άρχισαν από αυτές μια συνεργασία σε δράσεις, μια άτυπη αδελφοποίηση.
0: Ωραία.
19: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά να συνδεθούν και μεταξύ τους, όπως είπα, και όχι μόνο. Συμπορεύουμε να πούμε πάρα πολλά.
0: Και αύριο στην Αλεξανδρούπολη στις 5, από τις 5 μέχρι τις 8 περίπου, στο Νομαρχείο. Τώρα για να πάμε σε κάτι άλλο, γιατί πριν από λίγη ώρα λάβαμε μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου από την περιφέρεια που σας αναφέρει και έχει να κάνει με την 82η επέτειο από τη μάχη και την απελευθέρωση του Ρίμινη. Ήσασταν εκεί, παραβρεθήκατε και φέτος στις εκδηλώσεις, κυρία Μπαχαρίδο.
19: Βεβαίως, ήμουν εκεί. Ήταν η τρίτη χρονιά στην οποία συμμετείχα. Εκπροσωπώντας την περιφέρεια και τον περιφερειάρχη, τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη. Από την αρχή που αναλάβαμε τη διοίκηση της περιφέρειας, ήταν μια από τις προτάσεις που, όπως σας είπα, συζητήσαμε τον περιφερειάρχη. Του πρότεινα ότι πρέπει να είμαστε κι εμείς σε αυτό το κομμάτι, γιατί είχε γίνει ήδη το μνημείο στην Καβίλη, αλλά δεν είχαν γίνει ακόμα οι τελετές. Γνωρίζουμε ότι τώρα, από πέρυσι, έγιναν τα εγγένεια και άρχισαν οι τελετές.
0: Φέτος έγινε τελετή μνήμης, βεβαίως. Στην Καβίλη εννοώ, στην πλατεία Ρίμινη.
19: Στην Καβίλη έγινε η τελετή, κατά τη Στεφάνη ο Δήμαρχος, ο στρατηγός και ο σύνδεσμος. Αλλά ως περιφέρεια εμείς έχουμε τη χαρά και την τιμή να εκπροσωπούμε τον τόπο μας στο Ρίμινη, εκεί στο τόπο που, στον τόπο μνήμης και τιμής που είναι οι άνθρωποι που πολέμησαν στο Ρίμινη. Στο μνημείο λοιπόν αυτών των ηρώων, εγώ θα έλεγα, γνωρίζουμε ότι η μάχη του Ρίμινη έπαιξε καθοριστικό ρόλο ώστε να σταματήσει ο πόλεμος. Υπήρχαν άνθρωποι από τον τόπο μας που πολέμησαν, που βρίσκονται εκεί, σε αυτό το μνημείο, και κάποιοι άλλοι που επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Υπάρχουν απόγονοι των Ριμινητών. Είχαμε μαζί μας τον κύριο Νίκο, ο οποίος ήταν όνειρο ζωής να είναι φέτος. Να πάει στο Ρίμινη, φέτος εκπλήρωσε το όνειρό του.
0: Τι σχέση έχει με το Ρίμινη ο κύριος Νίκος?
19: Ο πατέρας του ήταν ο
0: Ιός, δηλαδή η Πεσόντα.
19: Βεβαίως. Και το καφενείο που διατηρούσε ο πατέρας στην Οριστιάδα, ο κύριος Τσόκογλου, για να πούμε και το επίθετό του.
0: Μάλιστα.
19: Okay. Ναι, και το καφενείο που εγώ τον λέω, επειδή είναι αγαπημένος ο κύριος Νίκος όλων μας, ας με συγχωρέσει. Ο πατέρας του, το καφενείο που διατηρούσε, λεγόταν Ρίμινη και την έχει την ταμπέλα ακόμα, και μάλιστα θα τη δώσει την ταξιαρχία Ρίμινη στην Καβίλη. Έτσι λοιπόν η ζωή των κατοίκων της περιοχής μας είναι συνδεδεμένη με την ταξιαρχία. Η ταξιαρχία Ρίμινη παίζει καθοριστικό ρόλο και στον τόπο μας. Ήμασταν και φέτος. Φέτος όμως έγιναν διαφορετικά πράγματα και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό και πρέπει να το αναφέρουμε, γιατί από την ώρα που αρχίσαμε να συμμετέχουμε κι εμείς, εκτός από το στρατιωτική εκπροσώπηση, την εκπροσώπηση του στρατού, άρχισαν πια να έρχονται περισσότεροι δήμοι. Βεβαίως η περιφέρεια της Εμίλια-Ρωμάνια εκπροσωπείται εκεί από τον συνάδελφο νομάρχη της του Ριτσιόνι και του Ρίμινη της Ρωμάνια, δηλαδή του νομού Ρωμάνια, έτσι όπως το ονομάζουν αυτοί. Έρχονται εκπρόσωποι των δήμων, αλλά φέτος πήραν μέρος και κατέθεσαν στεφάνι όλες οι ελληνικές κοινότητες. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Ελληνικών Κοινοτήτων, αλλά και όλες οι ελληνικές κοινότητες. 11 αντιπροσωπείες. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι δίνεται μία άλλη βαρύτητα. Βεβαίως όλα αυτά γίνονται κάτω από την ομπρέλα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μέσα από το οποίο συμμετέχουμε και εμείς. Έχουμε πρόσκληση από τον ΑΚΑΜ της Ρώμης και από τον πρέσβη εκεί της Ρώμης και από την στρατιωτική ηγεσία. Και είναι κάτι πραγματικά που ξυπνάει μνήμες, που και επειδή εγώ κάθε χρόνο συναντώ απογόνους ρημινητών και ρολοχητών, πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι θυσιάστηκαν για να είμαστε εμείς τώρα ελεύθεροι και να μιλάμε και να μπορούμε να δρομολογήσουμε όλα αυτά που συζητάμε. Και είναι το λιγότερο που μπορούμε και εμείς να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους, να πάμε εκεί και να τους τιμήσουμε. Μάλιστα. Και βεβαίως και το Ιταλικό κράτος τώρα πια συμμετέχει ακόμα πιο ενεργά και είναι πολύ σημαντικό. Αλλά επειδή θα υπάρχει και συνέχεια, κύριε Πατούνα, ένα λεπτό μόνο.
0: Παρακαλώ.
19: Ετοιμάζουμε μία έκδοση εμείς για το Ρίμινη στα Ιταλικά και στα Ελληνικά. Όταν θα είμαστε έτοιμοι, θα πούμε περισσότερο. Που θα γίνουν βεβαίως διάφορες δράσεις και στην Ιταλία με τις ελληνικές κοινότητες και στην Ελλάδα.
0: Έκδοση της περιφέρειας, ένα έντυπο, ένα βιβλίο, ένα λευκό ματί.
19: Μια επαιτειακή έκδοση, ιστορική έκδοση, σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο. Και θα είναι κάτι το οποίο θα αναφέρει τη μάχη του Ρίμινη, θα έχει όλους τους ανθρώπους που, όπως σας είπα, συμμετείχαν, είτε πεσόντες είτε αυτοί που επέστρεψαν και τους απογόνους τους, και θα είναι ένα εγχειρίδιο στα χέρια όλων μας, θα μάθουν και τα παιδιά μας τη νεότερη ιστορία όσοι δεν τη γνωρίζουν, και βεβαίως να γίνουν δράσεις και στην Ιταλία και εδώ, και ο στόχος είναι να έρθουν και οι Ιταλοί πια σε αυτόν τον τόπο που εδώ είναι η έδρα της ταξιαρχίας, στην περιοχή μας, στην Καβίλη του Εύρω, και βεβαίως να μπορεί να πάει και μεγαλύτερη αντιπροσωπεία στο Ρήμινη, και αυτό θα επιδιώξουμε να γίνει το χρόνο, γιατί υπάρχει ένα παράρτημα ρημινητών στην Ορεστιάδα που πρέπει να το δυναμώσουμε και πρέπει να γίνουν διαφορετικά πράγματα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Μάθαμε πράγματα σήμερα από αυτή την κουβέντα, θεωρώ χρήσιμα και ενδιαφέροντα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας, κυρία Βαχαρίδου. Σας ευχαριστώ.
19: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Εθελοντισμού και Οικονομικών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κυρία Βαχαρίδου, ήταν, φίλες και φίλοι. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αυτό τον 11:30, και επιστρέφουμε.
20: Στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
21: Radio Evros.
20: Radio Evros.
22: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
23: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
24: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
25: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
26: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
27: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
28: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
2: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
4: Ράδιο Εύρω.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
5: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
5: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
6: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
7: Προχωράμε φίλες και φίλοι στο πρόγραμμά μας, στο ευρωσκόπιό μας, στην εκπομπή. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε εδώ. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, ακούτε Ράδιο Εύρος. Συνεχίζετε να ακούτε Ράδιο Εύρος. Έχετε κάθε λόγο να είστε συντονισμένοι διαρκώς εδώ στο ραδιόφωνο του Εύρου. Με το όνομα Ράδιο Εύρος ο σταθμός, 97,1 στα FM και η συχνότητά μας για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο, 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο, την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη μας και την υπόλοιπη Θράκη, στο 95,3 μας ακούτε. Και radioevros.gr, ακουγόμαστε σε όλο τον πλανήτη μέσω του διαδικτύου. Καλημέρα παντού, σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, εχθές είχαμε την έναρξη της συνεργασίας. Τώρα αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έγιναν εγγένεια του εξωτικού κέντρου νοσημάτων. Του κέντρου εξωτικών νοσημάτων. Πώς το είπα? Εξωτικό κέντρο νοσημάτων δεν λένε, των ζώων. Κέντρο εξωτικών νοσημάτων θα έπρεπε λογικά. Μάλλον, τέλος μπορώ να το λέω τώρα λάθος, αλλά σημασία έχει ότι δεν εγκαινιάστηκε το κτίριο, ο χώρος και οι υπηρεσίες του και η λειτουργία του, για να το συνειδητοποιήσουμε, να το καταλάβουμε. Γιατί πολλά ακούσαμε αυτές τις ημέρες. Και εμείς από την πρώτη στιγμή σας παρουσιάζαμε ακριβώς την πραγματικότητα ως έχει. Μία σύμπραξη, ένα έργο διετούς διάρκειας εγκαινιάστηκε τρόπον την αχτές. Τώρα, ο τρόπος που το αποφάσισαν να το εγκαινιάσουν, με πολλά εισαγωγικά τη βάζω πάντα τη λέξη, ίσως να μην ήταν και ο πιο δόκιμος, με αγιασμό, με τον Μητροπολίτη και ιερείς και με τελετές, χαιρετισμούς και ομιλίες. Στην ουσία μία δράση, ένα έργο, μία συνεργασία ξεκίνησε χτες επίσημα στον χώρο εκεί που λειτουργεί εδώ και 20 τόσα χρόνια, με διάφορες άλλες μορφές και διάφορες υπηρεσίες που στεγάζονται εκεί από την περιφέρεια για την κτηνιατρική και τη γεωπονία από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και εκτινιατρικής της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εκεί στεγάζονται όλα αυτά. Οπότε ο χώρος λειτουργεί, το κτίριο λειτουργεί ως κέντρο εξωτικών νοσημάτων των ζώων. Δεν λειτουργούσε πάντα με αυτόν τον σκοπό. Αν και κατά διαστήματα, επίσης με διάφορα προγράμματα, υπήρχαν και τέτοιου είδους δράσεις. Τώρα, με αφορμή τα κρούσματα και τα σφαγιασμένα ζώα, την καταστροφή της κτηνοτροφίας στην περιοχή μας μετά την ευλογιά που προέκυψε από την περιοχή μας πριν δύο χρόνια και κάτι, Αύγουστο του 24. Από εδώ ξεκίνησε το πρώτο κρούσμα, να θυμίσουμε. Από εκεί και μετά, με αφορμή το γεγονός ετούτο, ακούστηκαν πολλά για αυτό το κέντρο και για το πώς θα έπρεπε, αν θα έπρεπε και πότε θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του και με ποιον τρόπο. Πριν από ένα χρόνο, το θέσαμε ερώτημα και στις συνεντεύξεις που παραχώρησαν μετά οι εμπλεκόμενοι. Πριν ένα χρόνο μας ήρθε ανακοίνωση από την περιφέρεια και πάλι ότι το κέντρο αυτό γίνεται ευρωπαϊκό. Ξεκινάει μια νέα συνεργασία με τον Εργό Δήμητρα, με μια προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και αποκτά έναν ευρωπαϊκό χαρακτήρα πια ως κέντρο εξωτικών νοσημάτων των ζώων για όλη την Ευρώπη. Τώρα έρχεται χτες αυτή η νέα δράση, πάλι χρηματοδοτούμενη από δύο πλευρές, από περιφέρεια και Υπουργείο, να μας μιλάει για δύο χρόνια δράσης, ένα έργο το οποίο έχει ως τίτλο, ακούστε ακριβώς τι εγκαινιάστηκε χτες, τι ξεκίνησε δηλαδή, ένα έργο που έχει ως τίτλο «Αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία, σημεία κινδύνου εισόδου και διασποράς νοσημάτων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». Αυτό είναι το έργο. Αυτή είναι η συνεργασία. Αυτή είναι η χρηματοδότηση των 300.000 ευρώ για δύο χρόνια από την περιφέρεια, 200.000, 100.000 από το Υπουργείο, για την πρόσληψη προσωπικού αλλά και για δράσεις που θα εφαρμόζονται σε αυτή τη διετία, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τη διασυνοριακή απειλή στην κτηνοτροφία, τις απειλές γενικότερα. Να οργανωθούν σημεία κινδύνου εισόδου και διασποράς νοσημάτων στην περιφέρειά μας. Έναρξη λοιπόν της συνεργασίας είχαμε χτες στο κτίριο εκεί του Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων στη Νέα Ορεστιάδα, με επίκεντρο την πρόληψη, την επιστημονική τεκμηρίωση και τη στενή συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, όπως αναφέρει το δελτίο τύπου της περιφέρειάς μας. Ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας αυτό το έργο. Μια εκδήλωση έναρξης, α, πάλι καλά, δεν το λένε εγγένεια, στο δελτίο τύπου το τελικό, αυτό που τώρα εκδόθηκε μετά την χτεσινή εκδήλωση έναρξης συνεργασίας, δεν αναφέρονται τα εγγένεια. Ενώ στην πρόσκληση και σε όλα τα προηγούμενα αναφέρονταν. Λοιπόν, η εκδήλωση έναρξης, όπως λέει η ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του κ. Αθανασίου Καβαδά, του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του κ. Χριστόδουλου Τοψίδη και του Προέδρου του Εργό Δήμητρα, του κ. Σπυρίδωνος Μάμαλη. Σηματοδοτώντας την έναρξη μιας στοχευμένης επιστημονικής δράσης για την ενίσχυση της επιτήρησης και της πρόληψης των ζώων όσων. Τώρα, εδώ με τον κ. Μάμαλη είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και off the record, αλλά μας έκανε και κάποιες δηλώσεις στην κάμερά μας. Θα τα δείτε στην πορεία της ημέρας και σε άρθρα που θα δημοσιευθούν στη συνέχεια στο radioevros.gr. Εδώ να σας μεταφέρω, αν δεν προλάβουμε να τον ακούσουμε τον ίδιο σε λίγο με το βίντεο που θα ανέβει στο YouTube, να σας αναφέρω ότι ο κύριος Μάμαλης μας έλεγε και μας περιέγραφε πώς λειτουργεί τόσο καιρό ο Εργό Δήμητρα εδώ στην Ορεστιάδα, σε συνεργασία με την περιφέρεια, με αυτόν τον χώρο εκεί στο Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων και τις υπηρεσίες της ΔΑΚΟ, της περιφέρειάς μας, και τον ερώτησα. Εύλογο το ερώτημα, αφού τόσο καιρό λειτουργούσατε, τι αλλάζει τη σημερινή μέρα και κάνετε εγγένεια για κάποια νέα λειτουργία? Τι καινούριο θα λειτουργήσει, εφόσον ήδη τα κάνατε όλα αυτά που μας περιγράφετε? και περιέγραψε ότι θα τον ακούσουμε αναλυτικότερα στη συνέχεια, ότι θα προσληφθούν επιπλέον άτομα ως προσωπικό και θα είναι πιο στοχευμένες οι δράσεις στο εξής. Και μάλιστα ο Ελγό Δήμητρα, εκτός από αυτά τα 300.000 ευρώ που ανακοινώθηκαν από περιφέρεια 200 και 100 από το Υπουργείο, ήδη έχει δώσει πολλές δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και συνεχίζει να δίνει, παρέχοντας προσωπικό, τεχνογνωσία και συνεργασίες και δράσεις και εμβόλια, τα οποία είναι και εκείνα πολύ κοστοβόρα. Μας εξήγησε πόσες χιλιάδες εμβόλια, είπα δείγματα, συγγνώμη, εμβόλια δεν γίνονται. Αυτό είναι ένα από τα πάγια αιτήματα της διεκδικήσης στο εμβόλιο. Τεστ είναι το σωστό. Τα τεστ που έγιναν στα ζώα τόσο καιρό για την ευλογιά και για τις άλλες ζωονόσους, θα διαθέτει και αυτά ο Ελγό Δήμητρα. Οι ασθένειες δεν γνωρίζουν σύνορα. Η προστασία της κτηνοτροφίας δεν μπορεί να ξεκινά όταν έχει ήδη εκδηλωθεί η κρίση, είπε ο κύριος Τοψίδης. Το αυτονόητο, αναδεικνύοντας τη στρατηγική επιλογή της περιφέρειας να επενδύσει στην πρόληψη και στα πραγματικά δεδομένα του πεδίου. Τόνισε ότι η ιδιαίτερη γεωγραφική θέση της περιφέρειάς μας με τα εκτεταμένα χερσαία σύνορα σε Τουρκία και Βουλγαρία δημιουργεί αυξημένες ανάγκες για συστηματική επιτήρηση και έγκαιρη αναγνώριση των κινδύνων. Κάτι που δεν προλάβαμε πριν 2 χρόνια, δηλαδή με την ευλογιά. Αυτό μας έγινε πάθημα, αλλά δεν ξέρω αν θα μας γίνει μάθημα. Λοιπόν, το έργο, όπως σας προείπα, είναι συνολικό προϋπολογισμό 300.000 ευρώ, το αναφέρει η σημερινή ανακοίνωση. Χρηματοδοτείται με 200.000 ευρώ από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 100.000 ευρώ από το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Υλοποιείται από το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του Ελγό Δήμητρα. Πιο συγκεκριμένα, δηλαδή, όχι από το σύνολο του Ελγό Δήμητρα, αλλά υπάρχει το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών που υλοποιεί το πρόγραμμα, το έργο αυτό, και έχει και μία επιστημονική υπεύθυνη, την κτηνίατρο, την κυρία Σμαράγδα Σωτηράκη. Αυτήν όμως. Άλλους τρεις δεν μπορέσαμε να προσλάβουμε, δεν καλύφθηκαν οι θέσεις. Ρωτήσαμε και τον κύριο Περιφερειάρχη και τον κύριο πρόεδρο του Ελγό Δήμητρα και κτηνοτρόφους εκεί στην περιοχή και κτηνιάτρους, γιατί δεν καλύπτουν, κυρίως κτηνιάτρους, γιατί δεν καλύπτονται οι θέσεις. Έχουν απαντήσεις. Είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα, το επάγγελμα, ο ρόλος τους, η λειτουργία τους για αυτόν τον λόγο εδώ πρώτον, και δεύτερον προτιμούν να πάνε σε κάποιο αστικό κέντρο παρά να έρθουν στην ακριτική ορεστιάδα, και τρίτον τα κίνητρα που παρέχονται δεν είναι ισχυρότερα από άλλα κίνητρα σε άλλες περιοχές, οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να το δουν αυτοί που προκηρύττουν τις θέσεις. Όταν στην Μυτιλίνη, για παράδειγμα, καλύπτεται διαμονή, διατροφή, οδηπορικά, συν αμοιβή, συν κάτι μπόνους, μας το εξήγησε ο πρόεδρος του Ελγό Δήμητρα και αναρωτηθήκαμε γιατί δεν γίνεται και εδώ αυτό το ίδιο. Ο κύριος Σπύρος Μάμαλης μας είπε ότι εκεί γίνεται και ως πλεονέκτημα το έλεγε, μάλιστα, ως κάτι θετικό, παραβλέποντας το γεγονός ότι στην Ορεστιάδα δεν συμβαίνει αυτό και γι' αυτό και δεν καλύπτονται οι θέσεις. Το τονίσαμε αυτό, έτσι, το αναφέραμε, το θέσαμε ως ζήτημα. Πάμε παρακάτω σε σχέση με την ανακοίνωση, λοιπόν, που εξέδωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και όσα είπε και ο Περιφερειάρχης, υπογραμμίζοντας την επιτυχία του εγχειρήματος που αναμένεται να κρυθεί από τη σύνδεσή του με την πραγματική παραγωγή. Είπε ότι η επιστήμη πρέπει να φτάσει στον στάβλο, η γνώση πρέπει να φτάσει στον παραγωγό και τα δεδομένα πρέπει να μετατρέπονται σε πρακτικές πρόληψης και έγκαιρης αντίδρασης. Η σημερινή έναρξη νοριστιάδα σηματοδοτεί, είπε ο κ. Τοψίδης, ένα συγκεκριμένο βήμα προς μια πιο οργανωμένη και προληπτική πολιτική προστασίας της κτηνοτροφίας. Τώρα έγιναν και συναντήσεις με αγρότες, όπως από χτες παρακολουθούμε και παρακολουθείτε και σας μεταφέρουμε το κλίμα. Εντάσεις στην Αλεξανδρούπολη, ακραίες σε κάποιες στιγμές τους. Βέβαια, μάθαμε ότι μετά εξομαλύνθηκαν οι σχέσεις και η συζήτηση προχώρησε πολύ καλύτερα και ο κ. Τοψίδης επίσης με τον αγρότη με τον οποίο συγκρούστηκε συνεννοήθηκαν και συνεργάστηκαν καλύτερα στη συνέχεια. Απλά καταγράφηκε μόνο η ένταση. Το αποτέλεσμα της επόμενης επικοινωνίας τους δεν καταγράφηκε από τα μέσα, αφού δεν τους επιτράπη να παραμείνουν στο χώρο και στο νομαρχείο χτες, και βγήκαν, τους έδιωξαν τις κάμερες. Εκεί κατευνάστηκαν και τα πνεύματα και λειτουργήσαν καλύτερα τα πράγματα. Βέβαια, όσο ευχαριστημένοι δεν έμειναν οι αγρότες. Το ξέρουμε αυτό. Είχαμε αντιδράσει και στη Νέα Ορεστιάδα. Είχαμε μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τον χώρο που θα γινόταν αυτή η έναρξη της συνεργασίας. Με δόξες και τιμές η έναρξη, τύπου εγγένεια και αγιασμού. Ήταν ελάχιστοι κτηνοτρόφοι και αγρότες εδώ που τα λέμε. Μετρημένοι στα δάχτυλα, όχι του ενός, των δυο χεριών, άντε. Με δύο τρακτέρ τους. Η εξήγηση μπορεί να υπάρχει, είπαμε, μπορεί να είναι η αγανάκτηση, μπορεί να είναι πλέον ότι απίβδησαν οι άνθρωποι και θεωρούν ότι δεν πιάνει τόπο καμία.

0: Λοιπόν, εκεί έξω από το κέντρο εξωτικών οσημάτων στη Νέα Ορεστιάδα. Εδώ δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο παρά μόνο να ακούσουμε. Είναι ένα επτάλεπτο τη συνάντηση, τόσο διήρκησε και μάλιστα εδώ οφείλουμε να του το αναγνωρίσουμε. Αν και είναι υποχρέωση του, όπως όλοι του τόνισαν του υφυπουργού, ότι πήγε κοντά του παρά το ότι άκουσε γιουχαρίσματα και ηρωνικά χειροκροτήματα και καλώς ήρθατε και μπράβο, αλλά με πολύ ηρωνικό τρόπο από του αγρότε για να δηλώσουν την παρουσία του εκεί. Καθώς ερχόταν με τον κύριο Τοψίδη, ο υφυπουργό δεν του είδε πιθανόν ή του είδε, αλλά πήγε να του αποφύγει από την πίσω σκάλα. Καθώς άκουσε όμως τα συνθήματα, έστρεψε το βλέμμα του προς αυτούς και έσπευσε να τους συναντήσει, ευνηδιάζοντας τους υπόλοιπους και την αστυνομία που τον ακολουθούσε και τον ίδιο τον περιφερειάρχη που έτρεχε από πίσω να τον προλάβει. Οπότε πήγε πρώτος κοντά τους για να μιλήσει μαζί τους. Και αυτά που υπόθηκαν λοιπόν, εκεί ήμασταν, τα καταγράψαμε. Βλέπω ότι έχει χιλιάδες views, τα λέμε τώρα, εντάξει, ξέρετε διαδικτυακά αυτό το βίντεο που έχει ανέβει από χτες στη σελίδα μας του Facebook του Radio Evros, με πολλές εκατοντάδες κοινοποιήσεις και πολλές εκατοντάδες και χιλιάδες σχόλια. Δεν ξέρω που έχει φτάσει πια. Σημαίνει ότι πάρα πολλοί κόσμος από όλη την Ελλάδα το έχει δει και έχει βγάλει συμπεράσματα, αλλά και τα σχόλια είναι πολύ χαρακτηριστικά του κλίματος που δημιουργήθηκε. Για όσους δεν έχετε τέτοια δυνατότητα διαδικτυακή να παρακολουθείτε τα τεκτενόμενα, πάμε να ακούσουμε. Έχουμε το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο των 7 λεπτών της συνάντησης του υφυπουργού του κυρίου Καβαδά με τους αγρότες. Από τους αγρότες που μιλάνε είναι ο Παναγιώτης Ζησίδης, ο κτηνοτρόφος που κυρίως στην αρχή περιγράφει την κατάσταση και οργισμένος απευθύνεται στον υπουργό. Ακανακτισμένος θα έλεγα καλύτερα από όλα όσα έχει ακούσει τόσα χρόνια. Αλλά μιλάει και ο κύριος Αγγελακούδης, ακούγεται η φωνή του Προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας, και ο κύριος Μαργαριτίδης, ο Γιάννης Μαργαριτίδης, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, η Ενότητα του Βορείου Εύρου. Βεβαίως ακούγονται και άλλοι αγρότες κάποια στιγμή σε διάφορα σημεία, αλλά και ο κύριος υφυπουργός. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό αυτό στιγμιότυπο.
1: Ζήτησα να σας δω. Πήραμε τηλέφωνο χθες, είπα και τον Περιφερειάρχη. Όπως είδα τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες στην Αλεξανδρούπολη, ζήτησα να δω και εσάς. Να ακούσω τα προβλήματά σας, να καθίσουμε κάτω μία ώρα, μία μισή, δύο ώρες, όσο χρειαστεί, να σας ακούσουμε.
2: Εμείς, σαν αγρότες και κτηνοτρόφοι, δεν συμμετέχουμε σε κυβερνητικές φιέστες, το έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή. Τα προβλήματα δεν είναι ότι είναι άγνωστα, έχουμε κλείσει δύο χρόνια με τα κοπάδια μας σφαγμένα, δεν μπορούμε να ξαναμπούμε στην παραγωγή. Από εκεί και πέρα χρωστάμε παντού, δεν μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας, έχουμε βγει στο μεροκάματο εδώ και εκεί και απαιτούμε να σταματήσουν αυτά τα κυβερνητικά πανηγυράκια. Ξαναεγγενιάζεται πάλι όπως και πέρσι το ίδιο κέντρο εξωτικών νοσημάτων που ίδια η πολιτική της κυβέρνησής σας έχει υποβαθμίσει και έχει φέρει σε σημείο διάλυσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν ήταν σε έξαρση ευλογιά ένας κτηνίατρος ήταν, δεν προλάβαινε να σκοτώνει. Σήμερα τον αυτόδη τον γλιτώσαμε, αποτύχει γιατί εμβολίασε η ίδια η Τουρκία. Επιμένετε να μην θέλετε τον εμβολιασμό γιατί φοβάστε μην χάσουν 5-6 μεγαλοεξαγωγής φέτας κάποια από τα τεράστια κέρδη που βγάζουν από τα 1,2 δις που είχαν τζίρο πέρσι. Εμείς απαιτούμε να πάρετε μέτρα για άμεση αντικατάσταση των κοπαδιών μας με κρατική χρηματοδότηση αποκλειστικά, να καλύψετε στο 100% τις ζημιές, να δοθούν οι αποζημιώσεις που ανέτεια μας κόψατε. Ξέρετε ότι έχουν κοπεί χωρίς λόγο και αιτία, ενώ υποτίθεται θα δεχόμασταν την ανωτέρα βία, η βασική, η εξισωτική, η συνδεμένη, η β' δόση των νέων κτηνοτρόφων. Εμείς λοιπόν, παλεύουμε κόντρα στην πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα, που θέλει να μας εξοντώσει, για να μπορέσουμε να ξαναζήσουμε, να ξαναστήσουμε τα κοπάδια, να ζωντανέψουν τα μαντριά μας.
1: Το κέντρο εξωτικών νοσημάτων, αυτό το οποίο θα γενιάσουμε σε λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τη δικιά στην περιοχή των Εύρω, που είναι η πύλη εισόδου, αλλά για όλη την Ελλάδα. Είναι σημαντικό ότι μια ομάδα εδώ με τον λογό Δήμητρα και με τη βοήθεια του Περιφερειάρχη αλλά και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δώσαμε αυτή τη μάχη και από τις επόμενες μέρες ανοίγει, από σήμερα μάλλον, ανοίγει αυτό το κέντρο. Αυτό λοιπόν είναι να αντιμετωπίσει τις επιζωτίες που έρχονται στη χώρα μας. Λοιπόν, να προλάβει λοιπόν όλη αυτή τη διαδικασία. Τώρα, όσον αφορά για τις αποζημιώσεις και όλα αυτά που είπατε, το πρωί αναφέρθηκα στους συναδέλφους σας εκτενώς σε όλα αυτά τα οποία θα δοθούν το επόμενο διάστημα. Και για την απώλεια εισοδήματος το υπόλοιπο 50% θα δοθεί και για τις ζωοτροφές θα δοθούν τα χρήματα αυτά τις επόμενες μέρες. Αυτή τη βδομάδα μας έρχεται υπογράφητη οικία, οπότε θα δοθούν.

0: Βγουν τα χρήματα των ζωοτροφών και είναι μια βοήθεια για εσάς. Και τι ημιδική, η οποία είναι ένα πρόβλημα για πάρα πολλούς από εσάς που είχατε το πρόβλημα αυτό. Είμαστε στη διαδικασία της ΚΙΑ και είπα τον Οκτώβριο μήνα υπάρχει μια διαδικασία εκεί στην ΑΔΕ που πρέπει να ολοκληρωθεί και θα ολοκληρώσουμε και μέσα στον Οκτώβριο θα πληρωθεί και η ημιδική. Αυτά και η ανωτέρα βία. Η ανωτέρα βία, αυτή ήταν το 24, έχει να πληρωθεί το 25 και πρέπει στον ΟΣΔΕ του 26 να βάλει το 25 για να μπορέσετε να πληρωθείτε. Αυτά λοιπόν και βέβαια θα γίνει αναστήσει. Το έχει πει ο Πρωθυπουργός.
1: Με τον κύριο Κέλλα πέρυσι τέτοιο καιρό.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, από τότε.
2: Πάλι
3: Μια φορά δεν έχει τέτοια. Επειδή είναι πρόεδρος του Εργοδήμητρα και εγώ είμαι πρόεδρος του Ομοσπονδίου.
2: Σώστε πρώτα τα δικά σας τα κοπάδια που υποτίθεται ότι παίρνετε τα μέτρα βιοασφάλειας και μετά ελάτε να μας κάνετε και υποδείξεις. Και βέβαια θα πρέπει να αναφέρουμε και τις ευθύνες και τις περιφέρειες.
0: Οι πληρωμές που έχουμε πει ό,τι είπαμε κατά γράμμα και το πρωί στους κτηνοτρόφους και το... Θα γίνει, έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα δούμε την ανασύσταση. Είμαστε στη διαδικασία μαζί με την Ευρώπη. Δεν υπάρχει θα. Τι θα.
1: Είμαστε θα.
0: Μα τι θα, γιατί. Μα δεν είναι. Δηλαδή με συγχωρείτε.
1: Ότι αύριο μεθαύριο θα έχουμε τις πληρωμές.
0: Να ρωτήσω κάτι. Είστε κτηνοτρόφος. Είστε κτηνοτρόφος.
2: Είμαστε αγρότες. Είμαστε κτηνοτρόφοι εδώ. Όλοι τα ίδια προβλήματα έχουμε.
1: Εμείς την λέμε ώρα γιατί αν αρχίσουμε και τα δικά μας τα προβλήματα θα τελειώσουμε αύριο. Γιατί ούτε δηλώσεις καλλιέργειας έχουμε κάνει.
0: Κοιτάξτε.
1: Ενημερωθείτε και ξέρετε πολύ καλά το τι γίνεται.
0: Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουν δοθεί χρήματα 1 δισεκατομμύριο, 100 εκατομμύρια μέχρι τέλος Ιουνίου.
1: Έχουμε πει. Για να δεις, δεν έχουμε δει.
0: Μα πώς δεν έχουμε δώσει, αυτά έχουμε δώσει. Κάποιοι τα έχουν πάρει τα χρήματα αυτά.
1: Αυτούς που αθώνεται αύριο μεθαύριο. Αυτοί τα έχουν πάρει. Γιατί εμείς εδώ πέρα υποφέρουμε.
0: Λοιπόν,
1: η περιοχή μας, η
0: Υφυπουργέ,
1: υποφέρει. Υποφέρει στην κυριολεξία.
0: Το ξέρουμε, συμπονούμε, τα γνωρίζουμε.
1: Ουσιαστική στήριξη δεν έχουμε, όχι συμπόνια. Όχι άλλο χτύμα στην πλάτη του Υπουργέ. Είμαστε πολύ δύσκολοι.
0: Ακούστε, να σου πω κάτι. Εγώ αυτή τη στιγμή καλέστηκα από τον Περιφερειάρχη να είμαι στα εγγένεια. Κύριε Περιφερειάρχη, καλέστηκα να είμαι στα εγγένεια απόψε εδώ. Θα μπορούσα λοιπόν να έρθω το μεσημέρι εδώ, να κάνω τα εγγένεια και να φύγω. Παρ' όλα αυτά, από το πρωί, έχω κάνει πάρα πολλές συναντήσεις και με τους εταιρισμούς, έχω κάνει και με τους τρεις συνεταιρισμούς, έχω κάνει και με τους κτηνοτρόφους, έχω κάνει, δεν κάνω... Περιμένετε σας παρακαλώ.
1: Μα ζήτησα. Προβλήματα έχουμε, αυτό σας αναφέρουμε.
0: Ζήτησα να σας δω. Εγώ ζήτησα να σας δω. Δεν μου το ζήτησε κανένας. Εγώ ζήτησα.
1: Εμείς θέλουμε αυτή η συζήτηση να γίνει εδώ. Να είναι όλοι κτηνοτρόφοι, όλοι οι αγρότες για να μπορούμε να Αν είχε ο κ. Υφυπουργός να μας πει κάποιο ότι αυτό και αυτό τα έχουμε αποφασίσει.
0: Ευχαρίστω το πάρω. Να το πάρω και ευχαρίστω. Αλλά να ξέρετε,
1: να ξέρετε
0: και στο λέω τώρα εδώ και σας βλέπω στα μάτια, ότι δεν θα χάσετε ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ.
1: Από αυτό, παραγωγές
0: από αυτά που δικαιούστε, δεν θα χάσετε ούτε ένα ευρώ. Αυτό να το θυμάστε.
3: Κοιτάξτε κύριε, το κόστος παραγωγής πρέπει να το δούμε. Τις τιμές των αγροτικών προϊόντων δεν πρέπει να τα δούμε αυτά.
4: Όχι, δεν προλαβαίνουμε να τα δούμε όλα τώρα σε 7 λεπτά στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο. Αυτά ήταν λοιπόν όσα έγιναν ακριβώς όπως τα ακούσατε. Εντάξει, σφίγγεται λίγο το στομάχι σου, είναι αλήθεια. Ακούγοντας, παρακολουθώντας με προσοχή τις αντιδράσεις των αγροτών απέναντι σε όσα άκουσαν για ακόμη μια φορά από το στομένο ως ακόμη υφυπουργού. Γιατί πραγματικά, αν κανείς παρακολουθεί τόσο καιρό, τα 2 τελευταία χρόνια να πάρουμε μόνο, από την ώρα που ξέσπασε το πρώτο κρούσμα ευλογιά στην περιοχή μας, τις δηλώσεις και τις ανακοινώσεις και τα θα των υπουργών, των υφυπουργών που αλλάζουν αυτά τα 2 χρόνια και ποιος δεν άλλαξε, πώς υπέθεσαν. Και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΑ, πώς τον λένε μωρέ αυτόν, είχαμε αλλαγές. Ήρθε ο κύριος Καβαδάς στην ουσία και ήταν σαν να επανέλαβε φράσεις κλισέ που ακούγαμε και από τους προηγούμενους προκατόχους του όταν συναντιόντουσαν με τους ακροώτες εδώ στην περιοχή. Δυστυχώς. Ας κρατήσουμε τη δέσμευση για να μην τα μηδενίζουμε τώρα όλα και απεσιοδοξούμε, ότι μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, γιατί έτσι είπε, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, περιμένουμε Kia από εδώ, Kia από εκεί, Kia είναι οι κοινές υπουργικές αποφάσεις, ό,τι δικαιούνται να το πάρουν οι αγρότες. Ας το κρατήσουμε αυτό και να περιμένουμε κανένα 15 ημερό ακόμα. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Τη χρειαζόμαστε. Θα μας τη δώσει ο Φίβος Δελιβοριάς, ένα τραγούδι που επέλεξε στα βρούλακια. Οφείλω να ικανοποιήσω την επιθυμία της και να οδηγηθούμε με αυτό στις διαφημίσεις των 12 για να έρθουμε πίσω σε λίγα λεπτά με πολλά ακόμα να ακολουθούν μέχρι τη μία εδώ, στο Ευρωσκόπιο.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
6: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
7: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-2400.
9: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
10: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
2: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
11: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
2: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
11: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
12: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
13: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
14: Έτσι επιστρέφουμε στο Ευροσκόπιο μας, φίλες και φίλοι. Είναι μια πολύ δυσάρεστη ειδήση που μας έρχεται από την Καβάλα, από τη Θάσο, από την περιφέρειά μας, εδώ στη γειτονιά μας. Τον θάνατο του 16χρονου νεαρότατου παιδιού ποδοσφαιριστή μετά τον τραυματισμό του εκεί σε αγώνα ποδοσφαίρου και την νοσηλεία του στη ΜΕΘ, πριν από λίγη ώρα κατέληξε και κατακλείζεται το διαδίκτυο πλέον από συλληπιτήρια μηνύματα για τον νεαρό που υπέστη βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση κατά τη διάρκεια του αγώνα στη Θάσο το μεσημέρι της Κυριακής προχθές στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας. Ο μικρούς νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Καβάλας μετά από αυτόν τον σοβαρό τραυματισμό του. Διασωληνωμένο στην μονάδα εντατικής θεραπείας από την Κυριακή από προχτές. Στην αρχή του αγώνα, μόλις το δεύτερο λεπτό, σε διεκδίκηση της μπάλας στη γραμμή του πλάγιου out, ο 16χρονος έπεσε και τραυματίστηκε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και δυστυχώς αυτή είναι τώρα η τραγική κατάληξη πριν από λίγη ώρα. Η ομάδα του, ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος, το Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο του Βύρονα Καβάλας, εξέδωσε ανακοίνωση που λέει τα εξής: με αβάσταχτη οδύνη και ανίποτη θλίψη, η αθλητική οικογένεια του Βύρονα Καβάλας αποχαιρετά ένα δικό της παιδί, τον ποδοσφαιριστή του Βύρονα, Τζιάννα Ασλάν, τον Άνι μας. Άνι το φωνάζαν το παιδί, το όνομά του. Έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του και συμμετέχουμε στο πένθος τους. Τους διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα είναι μόνοι σε αυτήν την τραγική δοκιμασία. Καλά. Λόγια παρηγοριάς, αλλά οι γονείς ξέρουν τώρα πόσο μόνοι θα είναι. Ο Βύρονας Καβάλας πενθεί, έχασε ένα παιδί του. Καλό ταξίδι, αγόρι μας, θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας. Η διοίκηση, οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές και ολόκληρη η αθλητική σου οικογένεια στον Βύρονα Καβάλας, αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας του 16χρονου. Από τις ειδήσεις που δεν θες να τις λες. Αυτή είναι η ζωή, δυστυχώς. Θα αλλάξουμε εντελώς κατηγορία ειδήσεων. Πάμε στον κύριο Κατσαφάδο. Α, πάμε. Μίλησε στη Βουλή, έδωσε απαντήσεις σε κοινοβουλευτική ερώτηση που του απευθύνθηκε για το εύρος μετά, για την όχι, το πρόγραμμα των 309 εκατομμυρίων ευρώ που συμπυκνώθηκαν, τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ του master plan του Εύρος μετά, του Σταύρου Μπαίνου και του Διαζώματος και όλα αυτά τα γνωστά που από την πρώτη στιγμή παρακολουθούμε και από την πρώτη στιγμή αποκαλύψαμε ως μέσο και μετά σιγά σιγά τα είδαμε να εξελίσσονται. Η πορεία λοιπόν της υλοποίησης του συνολικού σχεδιασμού σύμφωνα με τον κύριο Κατσαφάδο αναλύθηκε σε αυτή την επίκαιρη ερώτηση που το απευθύνθηκε στην Βουλή χτες. Και βεβαίως τώρα από αυτό που δημοσιοποιήθηκε μετά από τον ίδιο τον υπουργό, τον υφυπουργό μάλλον καλύτερα, τον κύριο Κατσαφάδου, που είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Ανασυγκρότησής μας, τρομάρα μας. Εκδόθηκε ανακοίνωση από τον κύριο Κατσαφάδου για όσα είπε. Για εμάς που ξέρουμε, από όσα είπε, τα μισά σχεδόν είναι ψέματα. Και το λέω με το θάρρος του λόγου μου. Τα μισά από αυτά που ανέφερε στο βήμα της Βουλής δεν έχουν να κάνουν με το εύρος μετά, με το πρόγραμμα, το master plan, το στρατηγικό σχέδιο του διαζώματος, με το πρόγραμμα ανασυγκρότησης μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2023. Είναι έργα δρομολογημένα εδώ και χρόνια. Είναι έργα που ήδη πραγματοποιούνται και θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται μέχρι να υλοποιηθούν. Είναι κάποια τα οποία είχαν χρηματοδοτήσεις και ξεκίνησαν μετά να υλοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με την Ελλάδα, ανεξαρτήτως προγράμματος Εύρος Μετά και προγράμματος ανασυγκρότησης. Είναν ποσά τα οποία μας λέει τα οποία δεν υφίστανται σε κάποιες περιπτώσεις, όπως για το σιδηροδρομικό, το δίκτυο. Διαβάζω για ένα ποσό, τώρα πρέπει να το βρω στην ομιλία του κάπου, κοντά στο 1 δις, το οποίο δεν υπάρχει. Έχει συρρυκνωθεί κατά το ίμιση, σχεδόν στα 500 εκατομμύρια, ούτε μισό δις πια το σχέδιο αυτό με τον σιδηρόδρομο. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Κατσαφάδος αναφέρει άλλα ποσά, άλλα νούμερα, τα οποία πραγματικά δεν ξέρω από πού τα φαντάστηκε και τα λέει. Ανέβηκε και στο radioevros.gr αναλυτικά, όπως ο ίδιος τα είπε, η ομιλία του κ. Κατσαφάδου. Πρέπει να γίνει και μια άλλη δημοσίευση, ένα άλλο άρθρο, που φράση τη φράση, έργο το έργο, να εξηγούμε σε τι αναφέρεται. Τι ακριβώς είναι όλο αυτό. Είναι διανόητα πράγματα αυτά να μας κοροϊδεύουν τόσο ανερυθρίαστα, τόσο κατάμουτρα, τόσο. Δηλαδή. Δυσκολεύεσαι να το πιστέψεις καμιά φορά, αλλά να, δυστυχώς που το πιο απίθανο γίνεται πιθανό τελικά. Όλα είναι πιθανά. Λοιπόν, λέει ο κ. Κατσαφάδος ότι τα 3 δισεκατομμύρια δεν έχουν γίνει 309 εκατομμύρια. Όχι μόνο δεν μειώθηκε ο προϋπολογισμός, αλλά αυξήθηκε, λέει. Τότε τα 309 φτάσανε, λέει, 2,5 δις και αφορούν έργα υποδομής και ανάπτυξης της κεντρικής κυβέρνησης, τα οποία έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε φάση υλοποίησης και διαθέτουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Δηλαδή, τώρα τι έκανε, συνδέει τα 309 το εύρος μετά τη όχια για το πρόγραμμα ανασυγκρότησης και τα 2 δις του προγράμματος του διαζώματος με τα 2,5 δισεκατομμύρια που αφορούν έργα υποδομής, λέει, που είτε υλοποιήθηκαν είτε υλοποιούνται, άρα έχουμε αύξηση τη όχια και δεν είναι 309 εκατομμύρια. Ένα συνειρμό παράλογο. Δίνει ως παράδειγμα μάλιστα χαρακτηριστικό την ηλεκτροκίνηση της σιδηροδρομικής γραμμής στην Αλεξανδρούπολη Ορμένιο. Να το ποσό που έψαχνα. Προϋπολογισμό 895 εκατομμυρίων ευρώ, σχεδόν 900 εκατομμύρια, λέει, το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους. Βεβαίως, το ποσό, είπαμε, δεν φτάνει ούτε τα 500 εκατομμύρια πλέον από τον αρχικό σχεδιασμό του 1,5 δις για να γίνει διπλή ηλεκτροκίνηση. Τώρα έχουμε απλά αναβάθμιση της μονής γραμμής στον Εύρο, με το ποσό να είναι στα 490 κάτι εκατομμύρια ευρώ μετά την τελευταία επιταγή που έδωσε ο κύριος Τζικώστας, θυμάστε, στην Αλεξανδρούπολη, σε μια φιέστα που έγινε εκεί πέρα να παραδώσει μια επιταγή γιγαντιαία των 200 τόσων εκατομμυρίων. Αυτά προστίθενται στα άλλα 200 τόσα που ήδη είχαν εξασφαλιστεί και φτάνουμε στα ούτε 500. Αυτό είναι το ποσό. Τα 900 εκατομμύρια σχεδόν ένα δις που το φαντάστηκε ο κύριος Κατσαφάδος, δεν μπορώ να καταλάβω. Εξήγησε μάλιστα ότι το έργο περιλαμβάνει, λέει, στον συνολικό σχεδιασμό για τον Εύρο. Περιλαμβάνεται σε αυτόν, οπότε δεν θα μπορούσε να ενταχθεί στην όχη της περιφέρειας. Και ο υφυπουργός ανέδειξε την πορεία υλοποίησης και σημαντικών έργων στον Εύρο, τα οποία, ακούστε για ποια θέματα μίλησε τώρα, για το πρόγραμμα του Εύρος Μετά, το οποίο δεν είναι Εύρος Μετά όλο αυτό που είπε. Μίλησε για τον FSRU της Αλεξανδρούπολης. Τι σχέση έχει αυτό με την ανασυγκρότηση του Εύρου μετά τις πυρκαγιές, ο FSRU της Αλεξανδρούπολης, το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Τι σχέση έχει πραγματικά αυτό με την ανασυγκρότησή μας. Και μάλιστα είπε και το προϋπολογισμό ότι είναι στα 227 εκατομμύρια. Να πως φτάνει στα 2,5 δις. Μίλησε για το τεχνικό έργο του Εύρου, το οποίο ήδη υλοποιείται περίπου 182 εκατομμυρίων ευρώ, τις φοιτητικές εστίες. Υποδομές του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκης που ήδη έχουν αποφασιστεί ότι θα γίνουν εδώ και χρόνια. Και αυτά, λέει, τα ποσά, πετάει νούμερα, 133 εκατομμύρια ευρώ μέσος ΔΙΤ. Για την Ανατολική Περιφερειακή Οδό της Αλεξανδρούπολης, λες και αυτή σχεδιάστηκε, μελετήθηκε και υλοποιείται βάσει του προγράμματος Εύρος μετά την πυρκαγιά. Ποια? Η Ανατολική Περιφερειακή Οδό της Αλεξανδρούπολης. Δεν έχει λογική. Για τις παρεμβάσεις στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, για το τελωνείο των κήπων, για την ανάπτυξη των δικτύων φυσικού αερίου στην περιφερειακή ενότητα Εύρου. Δηλαδή, το δίκτυο φυσικού αερίου ήρθε στην περιοχή μας ως πρόγραμμα ανασυγκρότησης μετά τις πυρκαγιές για να μας αναπτύξει. Η κτηνιατρική σχολή μόνον. Να, σε όσοι αναφέρει τελικά, μόνο στην κτηνιατρική σχολή που θα μπορούσα να σταθώ μέχρι στιγμής, η οποία όντως εξαγγέλθηκε 3 του Οκτώβριου του 2024 με αφορμή το πρόγραμμα ανασυγκρότησης, το αναπτυξιακό πρόγραμμα για τον Εύρο μετά τις πυρκαγιές. Όντως. Το οποίο βεβαίως ακόμα δεν το είδαμε να γίνεται, ούτε ίδρυση έχουμε ακόμα, περιμένουμε και για αυτήν. Για την αναβάθμιση του Πανεπιστημιακού Γυναικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Τι το αναφέρεις αυτό, καλέ μου κύριε Υπουργέ, και για το νοσοκομείο Δημοτίχου? Ειδικά για την Αλεξανδρούπολη που ήταν να γίνει ένα lifting εδώ και χρόνια και κάποια στιγμή βρέθηκε επιτέλους ένα χρηματοδοτικό εργαλείο από το Ταμείο Ανάκαμψης πριν από μερικά χρόνια και ξεκίνησε η ανακαίνισή του σε διάφορες κακοτεχνίες που τελικά είχαν ως αποτέλεσμα να ρημάξει το κτίριο αυτό μετά από λίγα χρόνια. Αυτό μπαίνει μέσα στο πρόγραμμα Εύρος Μετά για την ανασυγκρότηση του Εύρου. Έκανε και δευτερολογία, μίλησε και για άλλες χρηματοδοτήσεις. Ακόμα και για τα όσα εκατομμύρια ήρθε και απλόχερα άδειε στις τσέπες του Πρωθυπουργός όταν έφτασε μετά από κάποιες καταστροφικές πλημμύρες πρόσφατες εδώ πέρσι στον Εύρο, στο Δημότυχο και στο Σουφλί και στην Αλεξανδρούπολη, και πήγε στο Σουφλί και είπε άλλα 10 εκατομμύρια πάρτε για την αποκατάσταση. Αυτά, λόγω των φυσικών καταστροφών, των έκτακτων γεγονότων των ημερών, οφείλει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να διαθέσει σε οποιονδήποτε δήμο, σε οποιαδήποτε χώρα υποστεί καταστροφή. Δεν έχει να κάνει με το Εύρος Μετά. Τα συμπεριλαμβάνουν όμως και αυτά στις δηλώσεις τους για να αποδείξουν τι, ότι ο κύριος Μπένος έχει λάθος, σφάλει ανεπανόρθωτα, παρότι αναφέρθηκε στην παρέτηση και είπε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμά, σέβεται, για την, τον τιμά για τη διαχρονική προσφορά του. Αλλά όλα αυτά που λέει, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, δεν ευσταθούν. Ενώ αυτά που μας είπε ο κύριος Κατσαφάδος από το Δήματος της Βουλής τα ακούν οι υπόλοιποι συνέλληνες και πιστεύουν ότι έτσι γίνεται και ο Εύρος πάει μπροστά και να ορίστε το πρόγραμμα το κυβερνητικό υλοποιείται για το Εύρος Μετά. Ευσταθούν δηλαδή. Δεν θα... Δεν θα μακρηγορήσω περισσότερο, δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Στο radioevros.gr με μια απλή αναζήτηση με λέξεις κλειδιά Εύρος Μετά, πρόγραμμα ανασυγκρότησης, σιδηροδρομικό δίκτυο, ηλεκτροκίνηση, Κατσαφάδος, Τριαντόπουλος, Μπένος. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα και να αποκτήσετε άποψη. Γιατί καλύτερα να έχουμε πρώτα γνώση, να γνωρίζουμε, να μάθουμε και μετά να έχουμε και άποψη. Και ο κ. Κατσαφάδος μάλλον φαίνεται ή δεν γνωρίζει ή σκοπίμως λέει ψέματα και αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Καλά, και τα δύο είναι επικίνδυνα. Αλλά... Τελεία προς το παρόν. Για να πάμε στο Σουφλί αμέσως μετά για μια άλλη θετική εξέλιξη που έχουμε εκεί στο Δήμο Σουφλίου. Αφού μας τραγουδήσουν οι Ντομένικα για λίγη ακόμη ζωή, λίγη ζωή ακόμα, καλύτερα.

0: Ο Δημοσοφλίου, λοιπόν, φίλες και φίλοι, προχωράει σε ένα ακόμη σημαντικό έργο εξυγχρονισμού και ενεργειακής αναβάθμισης για το Γυμνάσιο και Λύκειο Σουφλίου. Το σχολικό συγκρότημα αυτό, συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 3.700.000 ευρώ. Με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2021-2027 και ανάδοχο έργο την κοινοπραξία Σιδέρης Αντώνιος Πέτσας Αθανάσιος. Εξέδωσε ανακοίνωση δελτίο τύπου ο Δήμος Σουφλίου γι' αυτό, για το έργο που αφορά τα δύο σχολικά κτίρια συνολικής επιφάνειας περίπου 4.000 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει παρεμβάσεις στις κτηριακές υποδομές, στις εγκαταστάσεις και στους χώρους του συγκροτήματος με έμφαση στην ασφάλεια, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη λειτουργικότητά τους. Θερμομόνωση θα γίνει των κτηρίων, αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων, νέα σύγχρονα αποδοτικότερα συστήματα θέρμανσης και ψύξης, φωτιστικά LED θα αντικαταστήσουν τα παλιά και αισθητήρες, συστήματα αερισμού στις αίθουσες και παρακολούθησης ποιότητας του αέρα, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, πλήρης ανακαίνιση των χώρων υγιεινής, ενίσχυση πυροπροστασίας και των μέτρων ασφαλείας, εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος διαχείρισης των εγκαταστάσεων και παρεμβάσεις στις αίθουσες διδασκαλίας, στους κοινόχρηστους και εξωτερικούς χώρους, αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου Σουφλίου, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλώς διαμορφωμένου και λειτουργικού σχολικού περιβάλλοντος, όπου τα παιδιά θα μπορούν να μαθαίνουν, να δημιουργούν και να εξελίσσονται σε ένα κατάλληλο περιβάλλον και οι εκπαιδευτικοί να επιτελούν το έργο τους με τα κατάλληλα μέσα και τις υποδομές. Καταλήγει στην ανακοίνωση του Δήμου Σουφλίου, υποστηρίζοντας ότι επενδύει στην τοπική κοινωνία, εξασφαλίζοντας σύγχρονες σχολικές υποδομές και θέτει την αναβάθμιση των σχολείων σταθερά στις προτεραιότητές του, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη νέα γενιά και το μέλλον του τόπου. Έτσι καταλήγει η ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής. Λοιπόν, τώρα θα επιστρέψουμε στα χθεσινά γεγονότα με την έναρξη του προγράμματος αυτού του έργου της συνεργασίας Περιφέρειας Ελγό Δήμητρα και Υπουργείου Υγείας για τη ζωονόσου στην περιοχή μας. Και επειδή εκεί ακούσαμε και οφείλουμε να το αναδείξουμε ότι ήταν μια ιδέα του κυρίου Δελισταμάτη, του Βασίλη Δελισταμάτη, ο ίδιος ο πρόεδρος του Ελγό Δήμητρα τον ανέφερε και είπε ότι αυτός του πρότεινε αυτό το έργο το συγκεκριμένο, το οποίο αφουγκράστηκε ο κύριος Τοψίδης ως περιφερειάρχης και έτσι αφήνοντας πίσω πολιτικές αντιπαραθέσεις και κομματικές αντιπαλότητες ή και παραταξιακές, εφόσον προέρχονται από διαφορετικές παρατάξεις, συνεργάστηκαν για αυτό. Και εδώ έχει την αξία του να σταθούμε στο καλό του τόπου, παραβλέποντας, παρακάμπτοντας, αφήνοντας πίσω διάφορες προσωπικές διαφορές. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Βασίλης Δελισταμάτης, τον καλέσαμε να μας μιλήσει χτες και ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα. Τον ακούμε.
1: Στο χαιρετισμό του Προέδρου του Ελγό Δήμητρα, συγκεκριμένα στο πρόσωπό σας αναφέρθηκε και μάλιστα ότι ήταν μια δική σας πρωτοβουλία να ενώσετε την περιφέρεια με τον Ελγό Δήμητρα για αυτό το σχέδιο.
2: Κοιτάξτε, αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο του Ελγό Δήμητρα, τον κύριο Μάμαλη, και τον ευχαριστώ. Ο στόχος, όταν τα προβλήματα είναι κοινά, δεν πρέπει να μας χωρίζουν. Το όνειρο το δικό μου, αλλά και το όνειρο του συναδέλφου μου, που σήμερα κάποιοι δεν είναι εν ζωή και κάποιοι άλλοι είναι συνταξιούχοι, ήταν αυτό ακριβώς το έργο εδώ, να πάρει σάρκα και οστά. Έτσι λοιπόν, αναφέρομαι λίγο στην ιστορία, ότι αυτό το έργο μέσω Ίντερεκ πείσαμε την τότε νομαρχία και τον τότε νομάρχη, τον κύριο Ζαμπουνίδη, ούτως ώστε αυτό εδώ το κτίριο να πάρει σάρκα και οστά. Ο στόχος ήταν ο προληπτικός, η έρευνα, και αυτό το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται σήμερα είναι το κομμάτι της διάγνωσης. Εμείς, το όραμα δηλαδή της κτηνιατρικής γενιάς εκείνης, το οποίο βέβαια συνεχίζεται και με τη νέα γενιά, με άξιους συναδέλφους, είναι να μπορούμε άμεσα να έχουμε και τη διάγνωση, ούτως ώστε να μπορούμε να παρέμβουμε άμεσα. Τι σημαίνει αυτό για μια επιζωωτία? Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο χρόνος που χρειάζεται από τη στιγμή που θα πάρω το αίμα μέχρι τη στιγμή που θα γίνει η διάγνωση από το εργαστήριο. Αυτό είναι από 3 έως 4 μέρες συνήθως. Είναι ένας χρόνος σημαντικός και το τονίζω ότι στην περίπτωση των επιζωωτιών είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αυτός ήταν λοιπόν ο πρώτος στόχος της γενιάς των κτηνιάτρων του 2000, ούτως ώστε να έχουμε, πέρα από την κλινική εικόνα του πεδίου και την άμεση εργαστηριακή εικόνα, Κίνα για να προχωρήσουμε άμεσα στην θανάτωση και στην απολύμανση της περιοχής.
1: Τι δεν πήγε καλά τόσα χρόνια για να φτάσουμε στο 2026 να αρχίσει να εκπληρώνει τους στόχους?
2: Κοιτάξτε, από οποιαδήποτε θέση βρισκόμουν, όχι μόνο εγώ αλλά και πολλοί συνάδελφοι, το θέμα αυτό πάντα το βάζουμε στο τραπέζι, ότι εδώ θα πρέπει το κέντρο εξωτικών νοσημάτων να λειτουργήσει. Δυστυχώς τόσα χρόνια δεν μας άκουσε κανείς. Αυτή είναι η αλήθεια. Έπρεπε να έχουμε κάθε φορά που είχαμε επιζωωτίες το θέμα των εξωτικών νοσημάτων από το 2000 και μετά ερχόταν στο προσκήνιο, και όταν έσβησαν τα φώτα των επιζωωτιών το θέμα αυτό έμεινε στις καλένδες. Σήμερα αυτό το οποίο έγινε, και σας θυμίζω, στις 22 Αυγούστου του 2024 με την επέσκεψη του τότε υφυπουργού, του κυρίου Κέλλα, έπεσε στο τραπέζι η ιδέα, την άρπαξε αν θέλετε ο κύριος Περιφερειάρχης, και σε συνεργασία του ΕΛΓΟ Δήμητρα, του Υπουργείου και της Περιφέρειας, αυτή τη στιγμή γίνεται αυτό που έχουν παρακολουθήσει πριν από λίγο. Ούτως ώστε εδώ να ξεκινήσει, έστω και για 2 χρόνια, έστω και μετά από τόσο χρονικό διάστημα, κάτι να γίνεται. Ίσως αυτό να είναι ο πρόδρομος, ότι εδώ θα πρέπει να υπάρχει μόνιμο προσωπικό για να ασχολείται αποκλειστικά με τις επιζωωτίες. Αναφέρθηκε μέσα ότι είμαστε η πύλη. Ναι, είμαστε η πύλη. Εμείς και η Λέσβος. Αν το πάρετε στατιστικά, είναι οι δύο περιοχές της χώρας που δέχονται τις ασθένειες από τη γειτονική Τουρκία. Και θα πρέπει εδώ, τόσο στον Εύρο, που εμείς έχουμε ήδη το κτίριο, είμαστε ένα βήμα μπροστά από το νησί της Λέσβου, αλλά όσο και στη Λέσβο, θα πρέπει να λειτουργούν οπωσδήποτε τέτοια κέντρα διαγνωστικά. Πέρα δηλαδή από το κομμάτι της έρευνας, για να έχουμε κάποια επιστημονικά δεδομένα ή οτιδήποτε άλλο, εκπαίδευση κτηνοτρόφων, κτηνιάτρων ή ανθρώπων του χώρου, θα πρέπει οπωσδήποτε να λειτουργήσει και το διαγνωστικό κέντρο, ούτως ώστε, για να μην το επαναλαμβάνω, ούτως ώστε εδώ άμεσα και γρήγορα να γίνονται και οι εργαστηριακές εξετάσεις, γιατί το καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα γραφειοκρατικά και διαδικαστικά. Αυτό όμως που σας λέω, δεν το λέω επειδή είναι μια κουβέντα του αέρα, αλλά είναι μετά από συζήτηση από τους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι μπορεί να λειτουργήσει και πέραν των Αθηνών ένα κέντρο διαγνωστικό. Το είδαμε στην Παντώνη των μικρών μυστικαστικών που μπήκαν στο παιχνίδι και άλλα εργαστήρια στην Ελλάδα. Το είδαμε στην Ευλογία, αναφέρθηκε από τον πρόεδρο του ΕΛΓΟ, ότι γίνονται τεστάκια σε άλλα 2 κέντρα, Λάρισα και στο ΕΛΓΟ Δήμητρα, και αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει και εδώ στην Ορεστιάδα, το οποίο πραγματικά, πέρα από το πρώτο κομμάτι που δεν το απορρίπτω, είναι εξίσου σημαντικό, είναι όμως διπλά σημαντικό να λειτουργήσει και σαν διαγνωστικό κέντρο το εξωτικό κέντρο νοσημάτων της Ορεστιάδας.
0: Αυτός ήταν ο Βασίλης Δελισταμάτης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κτηνίατρος στο επάγγελμα, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να γνωρίσουμε μετά, μόλις επιστρέψουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις, ποιος αναλαμβάνει πρόεδρος να συντονίζει, να ελέγχει μάλλον αυτό το κέντρο εξωτικών νοσημάτων και τη συγκεκριμένη μάλλον δράση, αυτό το έργο που χτες ξεκίνησε να εφαρμόζεται και εγκαινιάστηκε. Ποιος αναλαμβάνει πρόεδρος μετά τις διαφημίσεις?
3: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Radio Evro.
3: Radio Evro.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.

0: Αλέξης Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
5: Ράδιο Εύρος.
6: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
7: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
9: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
6: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
10: Έτσι ξενιάζουμε καθημερινά. Θα ρίξουμε μια ματιά στο μενού της ημέρας, φίλες και φίλοι, πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Γιατί θέλω να τα προλάβουμε όλα και έχουμε υλικό να μεταδώσουμε στα λίγα λεπτά που μας απομένουν. Και αξίζει να τα ακούσετε αυτά που έχουμε να μεταδώσουμε σε λίγο. Προς το παρόν να δούμε. Αξίζει φυσικά να επιλέξουμε το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που θα απολαύσουμε και σήμερα από το Χαγιάτι. Για να δούμε τι καλούδια μας ετοιμάσαν τα κορίτσια μας εκεί σήμερα. Τρίτη. Καλά, σίγουρα έχουμε θαλασσινά. Για να πάμε να ξεκινήσουμε από αυτά. Όπως κάθε Τρίτη, ψάρι και Τρίτη πάνε μαζί. Οπότε έχουμε σολομό στο φούρνο, λαβράκι στο φούρνο, τσιπούρα στη σχάρα. Θα διαβάζει και με τσίπουρα αυτό, ότι μπορεί να πάει. χωρίς τόνο κανονικά στο τσίπουρα, μαζί με τα ψαράκια μας, για να φτιάξουμε τη μέρα μας καλύτερα. Βεβαίως και ο σαρμάς, ο μοναδικός, ο αυθεντικός, ο θρακιωτικός, είναι στο Χαγιάτη σήμερα, και οι μπριζόλες χοιρινές φούρνου και γεμιστά και σουφλέ τορτελίνι και μουσακάς απίθανος και κανελόνια special με λιωμένα τυριά. Παστίτσιο με αφράδι, σπιτική μπεσαμέλ, μπιφτέκια γεμιστά, κοτόπουλο μουσταρδάτο με φρέσκο μανιτάρι, λαχανιά και λαχανιά ωραιότατη με φετούλα φρέσκια δίπλα και ψωμάκι να βουτά στο ζουμάκι. Λαχανιά ευρύτικη με τρυφερό μοσχαράκι, τι θέλει σήμερα. Αλλά και σουπίτσα πάει, έτσι που έσφιξε λίγο καιρό. Γιουβαρλάκι, αυγολέμονο σούπα και κοτόσουπα, αυγολέμονο δυναμωτική σήμερα, και σπετσοφάει, ορίστε και αυτό. Λουκάνικο ρεστιάδας με χοιρινές μπουκές με πράσο και πιπεριές. Πού το βρεις αλλού αυτό? Χαγιάτι και φακέ σούπα και λαδερά φασολάκια, μπάμιες, ό,τι θέλετε. Όλα είναι εκεί σήμερα. Ό,τι θέλουμε είναι στο Χαγιάτι καθημερινά στο 2552-02-2525. Και αυτό που θέλουμε βεβαίως είναι απολαυστικό, λαχταριστό, σπιτικό, μαγειρευτό φαγητό. Αυτό. Χαγιάτι δηλαδή. Κωνσταντινούπολης 179 στη Νέα Ορεστιάδα. Και πριν περάσουμε να επιστρέψουμε δηλαδή στα δικά μας, μια είδηση που μας έρχεται από τα κεντρικά και βλέπω κυκλοφορεί πάντοτε το τελευταίο ημίωρο. Ο κύριος Τριαντόπουλος, που τον θυμήθηκα πριν λίγο και τον ανέφερα, να βγαίνει στην επικαιρότητα σήμερα, διότι παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο, παρακαλώ. Πλέον ο πρώην υφυπουργός ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση του μπαζώματος στα Τέμπη. Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο υιοθέτησε την πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου και παραπέμπει τον κύριο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο. Ο πρώην υπουργός λοιπόν παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τους χειρισμούς στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών, για την αλλίωση του χώρου πριν ολοκληρωθεί η περισυλλογή όλων των θυμάτων. Αυτή είναι η παράβαση καθήκοντος του κύριου Τριαντόπουλου. Τώρα, αν είχε σκοπιμότητα, αν το έκανε από κεκτημένη ταχύτητα, από εντολές άνωθεν, από συνεργασία με υπηρεσίες που τον παρότριναν να υπογράψει μια τέτοια απόφαση, από άγνοια, από ανοησία, θα αποδειχθεί στο δικαστήριο, στο ειδικό δικαστήριο. Εκεί πλέον παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός, ο κύριος Τριαντόπουλος. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στα δικά μας. Και σας έλεγα ότι για όλο αυτό το σχέδιο που χθες εγκαινιάστηκε στη Νέα Ορεστιάδα, στο Κέντρο Εξωτικών Οσημάτων Ζώων, ορίστηκε και ένας πρόεδρος. Για να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
11: Το οποίο θα παρακολουθείτε, κύριε πρόεδρε, τι σημαίνει αυτό?
12: Σήμερα, καταρχάς, είναι μια πολύ σημαντική μέρα.
10: Κώστας Βενετίδης.
12: Την περιφερειακή ενότητα του Εύρου και κατ' επέκταση για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Γιατί ξεκινάει ένα πρόγραμμα και μάλιστα πολύ ορθώς το ονομάστηκε Ασπίδα. Και μάλιστα αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η διοίκηση του Χριστόδου του Τοψίδη το είχε στο προεκλογικό πρόγραμμα αυτό. Δηλαδή, από τη 1η του 24 ήταν ένα από τα θέματα τα οποία είχαμε πει ότι θα κοιτάξουμε να βρούμε έναν τρόπο να λειτουργήσει το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων. Βέβαια, μας πρόλαβαν δυστυχώς οι ζωονόσοι. Αργήσαμε λίγο, αλλά βλέπετε ότι αυτή την εποχή είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Έγινε μια αρχή και αυτό είναι πάρα πολύ παρήγορο και πολύ, είμαστε πολύ ευτυχισμένοι γι' αυτό. Γιατί η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Με την έλευση και του Πανεπιστημίου του χρόνου, ευελπιστούμε που μάλλον θα γίνει η κτηνιατρική υπηρεσία, νομίζω ότι η περιοχή εδώ η δική μας θα γίνει ένα κέντρο το οποίο θα μπορεί να ελέγχει όλους τους ζωονόσους οι οποίες προέρχονται από τις γείτονες χώρες και ιδιαίτερα από την Τουρκία, η οποία δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν εφαρμόζει πρωτόκολλα τα οποία εφαρμόζουν οι υπόλοιπες χώρες.
11: Πάντως, κύριε Περιφερειάρχα, και πέρσι τον Αύγουστο του 2025, με μια ανακοίνωση από την Περιφέρεια, μαθαίναμε ότι ξεκινάει τη λειτουργία του το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων και μάλιστα ως ευρωπαϊκό. Τι έγινε όλο αυτόν τον χρόνο ώστε να φτάσουμε στο σήμερα?
12: Όχι, δεν ήταν ακριβώς η ίδια περίπτωση η περσινή δήλωση. Ήταν ακριβώς αυτό ακριβώς που περιγράψαμε σήμερα. Ήταν
11: μια προγραμματική σύμβαση με τον Ελληνικό Δήμητρα τότε.
12: Ελληνικό Δήμητρα, γιατί δεν μπορεί μια περιφέρεια από μόνη της να λειτουργήσει ένα τέτοιο μεγάλο πρόγραμμα. Έτσι, επαναλαμβάνω, είναι μια αρχή. Το ευτύχημα για αρχή θα είναι ότι θα ξεκινήσουν κάποιες έρευνες όσον αφορά τις περιοχές, όπως είπατε, εδώ στην περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Κυρίως θα αναπτύξουμε το πρώτο διάστημα την επικοινωνία μας με τις γείτονες χώρες, να κάνουμε ένα δίβλο επικοινωνίας, και από εκεί και πέρα, όπως είπε και ο Διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, με το καινούργιο οργανόγραμμα πλέον η κτηνιατρική, όπως ξέρετε, είναι ξεχωριστή, βήμα-βήμα και ό,τι χρειαστεί θα εξυγχρονίσουμε αυτό το κέντρο.
10: Και θα ακούσουμε τον προϊστάμενο τώρα της νέας αυτής διεύθυνσης κτηνιατρικής ορεστιάδας, όπως έχει οριστεί με το νέο οργανόγραμμα της περιφερειάς μας. Αναλαμβάνει πλέον πρώτος προϊστάμενος αυτής της νέας διεύθυνσης, ο κύριος Σωτήρης Μπαϊραμάκης. Τον ακούμε, γιατί έχει την αξία του να ακούσουμε τώρα τον άνθρωπο που ενεργεί στο πεδίο, τον ίδιο τον κτηνίατρο.
13: Κοίταξε, κέντρο αναξιωτικών νοσημάτων, ο ρόλος του είναι πολύ σημαντικός. Γιατί μιλάμε για ένα κέντρο το οποίο ευελπιστούμε να θεωρηθεί, να γίνει ευρωπαϊκό. Εμείς σαν περιφέρεια θα συνδράμε στο έργο του Ελγό Δημήτρα και του Υπουργείου. Θα στελεχωθεί, ελπίζουμε κάποτε να στελεχωθεί και με επιστημονικό εργαστηριακό προσωπικό, έτσι ώστε εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες γίνονται κεντρικά στην Αθήνα και χάνεται κάποιος χρόνος, να γίνονται εδώ. Αυτό φυσικά θα γίνει μετά από διαπίστευση του εργαστηρίου, με επίσημη διαπίστευση του εργαστηρίου. Παρ' όλα αυτά, και πριν την επίσημη λειτουργία του εργαστηρίου, θεωρούμε ότι και μόνο η στελέχωση με επιστημονικό προσωπικό εδώ και η αύξηση της ενεργητικής και πρακτικής επιτήρησης, της ορολογικής επιτήρησης, θα βοηθήσει έτσι ώστε να είμαστε πιο γρήγοροι, πιο αποδοτικοί και πιο αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση των εκάστοτε επιζωτιών που έχουν να κάνουν με τα εξωτικά νοσήματα, που ξέρουμε όλοι ποια είναι, έτσι. Κυρίως η ευρωγία τα τελευταία χρόνια, φοβόμαστε τον αυθοδή πυρετό, ο κατανοϊκός πυρετός, η αφρικανική πανόλη του χείρου, είναι πολλά τα νοσήματα, όλα παίρνουν από την περιοχή μας. Οπότε κάθε κέντρο το οποίο δημιουργείται, επανδρώνεται, στελεχώνεται, στο τέλος ελπίζουμε και θεωρούμε ότι θα έχει ένα θετικό ρόλο.
14: Ωραία, κύριε Προστάμενε, τι ζωικό κεφάλαιο έχει μείνει στην περιοχή μετά τις σφαγές? Σε τι ποσοστό έχουμε?
13: Όσον αφορά τα εγωπρόβατα, ναι, έχουμε θανατώσει λίγο λιγότερο από 8.000 εγωπρόβατα, περίπου 7.708 για την ακρίβεια. Πρόβατα, κατά 99% πρόβατα. Το ζωικό κεφάλαιο ουσιαστικά στις Αίγες δεν έχει αλλάξει καθόλου. Ήταν αυτό που ήταν περίπου πριν ευλογιά. Από τον Αύγουστο του 24 μιλάμε, οπότε μιλάμε, έχουν συμπληρώσει πλέον 2 χρόνια επιζωτιών. Ευτυχώς από το Δεκέμβριο να σημειώσω ότι δεν έχουμε κρούσμα. Το τελευταίο κρούσμα το είχαμε 16 Δεκεμβρίου του 2025.
14: Έχουμε και πολύ λιγότερα ζώα, έτσι.
13: Έχουμε λιγότερα ζώα.
14: Η στατιστική απαντάει σε αυτό.
13: Ναι, ναι. Οπότε για να απαντήσω στο ερώτημα, συνολικά αυτή τη στιγμή έχουμε 16.000 εγωπρόβατα. Εκ των οποίων τα 10-11.000 είναι 10.000 περίπου Αίγες και περίπου 5-6.000.
14: Τι ποσοστό απώλεια είχαμε?
13: Είχαμε μια απώλεια τη τάξη του 40 με 45% στα πρόβατα. Στα πρόβατα.
14: Και μια άλλη ερώτηση, επειδή ακούμε συνεχώς ότι προκυρήσονται θέσεις κτηνιάτρων και δεν πληρώνονται τελικά. Γιατί?
13: Κοιτάξτε, εδώ. Αυτό
14: είναι κτηνίατρο.
13: Ναι, ναι. Δυστυχώς για κάποιο λόγο είμαστε εδώ στην άκρη της Ελλάδος. Μερικοί δεν θέλουν να έρθουν, δηλώνουν ότι θα έρθουν. Μετά το ξανασκέφτονται.
14: Χρειάζονται χειρότερα κίνητρα, δηλαδή.
13: Ναι, ίσως. Αν και τώρα θα πιστεύω. Περιμένουμε τώρα ένα νέο διορισμό τις επόμενες μέρες και ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια να. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι τα πράγματα είναι καλύτερα. Είχαμε φτάσει στο 24 να είμαι ένα κτηνίατρο και δύο διοικητικοί. Αυτή τη στιγμή είμαστε δύο μόνιμοι κτηνίατροι.

ήταν ο ίδιος που διαχειριζόταν όλη αυτή την κρίση στην κορύφωσή της, στη δύσκολη περίοδό της. Μαθαίνουμε όμως σημαντικά πράγματα. Το ρωτήσαμε για να πληροφορηθούμε καλύτερα από τον άνθρωπο που γνωρίζει ακριβώς τι συμβαίνει, για να μην ακούμε διάφορα από διάφορους από γύρω, που έχουν και άλλου είδους πιθανών σκοπιμότητες. Εδώ ο κ. Μπαραμάκης μας είπε ξεκάθαρα, το 40-45% τελικά των προβάτων έχει σφαγιαστεί, οπότε ένα 60% υπάρχει. Κοπάδια υφίστανται δηλαδή στην περιοχή, και μιλάμε μόνο για πρόβατα που σφαγιάστηκαν, που λόγω της ευλογιάς αναγκάστηκαν οι υπηρεσίες να τα σφάξουν και να καταστραφούν περιουσίες και κτηνοτρόφοι να απελπίζονται. Από την άλλη όμως υπάρχουν και κτηνοτροφικές μονάδες με τα υπόλοιπα ζώα που λειτουργούν, που συνεχίζουν και την επαγγελματική τους δραστηριότητα, αλλά και συνεχίζουν να απειλούνται από ζωονόσους. Με το πρόγραμμα τώρα αυτό, το έργο των το διαιτές, των 300.000 ευρώ και την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και κτηνιάτρων, ευελπιστούμε όλοι ότι θα τα προλαβαίνουμε πριν να έρθουν εδώ τα νοσήματα, οι νόσοι, για να μην έχουμε ξανά αυτό το θλιβερό γεγονός, αυτό το θλιβερό βίωμα των ανθρώπων που το βιώνουν στο πεδίο των κτηνοτρόφων και των οικογενειών τους. Λοιπόν, το κλείνουμε αυτό το θέμα προς το παρόν εδώ, και στο radioevros.gr μπορείτε να τα δείτε όλα αναλυτικά, και στο κανάλι μας στο YouTube βεβαίως, το θυμίζω, για όσους έχετε τη δυνατότητα να κάνετε subscribe, να εγγραφείτε, να σας έρχεται μια ειδοποίηση από το καμπανάκι που θα πατήσετε εκεί δίπλα στο όνομα Radio Evros κάθε φορά που ανεβαίνει μια συνέντευξη, ένα ρεπορτάζ, ένα νέο θέμα, να ενημερώνεστε άμεσα και από εκεί. Πάμε μουσικά να συνεχίσουμε, να πάρουμε μια ανάσα με την Ελεονόρα Ζουγανέλη και να προχωρήσουμε σε άλλα.

0: Τώρα είχαμε από το αστυνομικό δελτίο την ενημέρωση για συλλήψεις 13 ατόμων, φίλες και φίλοι, στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών στην περιφέρειά μας. Είναι στοχευμένες δράσεις και για την εβδομάδα που πέρασε μέχρι και 27 Σεπτεμβρίου, από 21 μέχρι 27 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, οι αστυνομικοί των διευθύνσεων Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας συνέλαβαν 13 άτομα, εκ των οποίων τα 12 είναι οι Μεδαποί, οι 12 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν 12 ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Στη μία περίπτωση, στη σύλληψη που έγινε 23 Σεπτέμβρη το βράδυ στην Αλεξανδρούπολη, από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, είχαμε τους δύο Έλληνες που εντοπίστηκαν αρχικά ο ένας δράστης να έχει παραλάβει δέμα με παραλήπτη τον έτερο δράστη που περιείχε το δέμα αυτό, μια νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάναβη βάρους 4,28 γραμμαρίων, η οποία και κατασχέθηκε. Τι δέμα τώρα είναι αυτό με 4 γραμμάρια? Ανεπέστη το βάρος, ότι το καταλαβαίνει στα 4 γραμμαριάκια, αλλά να, μέσα στο δέμα τα είχαν κρύψει, μια σακουλίτσα 4,28 γραμμάρια. Ο δράστης που συνελήφθη είχε παραλάβει το δέμα με παραλήπτη τον δεύτερο δράστη, λέει. Δηλαδή, τι είχε πήρα εγώ ένα δέμα, το παρέλαβα για να το δώσω σε άλλον παραλήπτη εκ μέρους του, δηλαδή. Κάτι τέτοιο. Εκτός αν αποδέκτης ήταν ο ένας αποστολέας, ο άλλος, και κάπου χάσαμε λίγο το νόημα από την περιγραφή. Πάντως, δύο άτομα, δύο Έλληνες συνελήφθησαν στην Αλεξανδρούπολη για αυτόν τον λόγο. Γιατί βρέθηκαν με ένα δεματάκι 4,28 γραμμαρίων κάναβης, χασίσης. Άλλες δύο ξεχωριστές περιπτώσεις είχαμε σε περιοχές της Δράμας, με δύο Έλληνες που εντοπίστηκαν να έχουν παραλάβει και αυτοί δέματα από κούριερ που περιείχαν νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάναβη. Εδώ μιλάμε για περισσότερα γραμμάρια, 32 γραμμάρια στη μία περίπτωση, 6 γραμμάρια στην άλλη, άλλα 14. Α, εδώ λέμε και κοκαίνη τώρα. Μια νάιλον συσκευασία με κοκαίνη είχαν επίσης 14 γραμμαρίων, με μεθαμφιταμίνη ποσότητα 5 γραμμαρίων και μια νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα ουσίας άγνωστης χημικής συστάσεως αυτή η ουσία. Όλα αυτά κατασχέθηκαν. Και στο Προκεκά της Ξάνθης, στο προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης αλλοδαπών στην Ξάνθη, είχαμε σύλληψη του αλλοδαπού, του ενός εκ των 13 συλληφθέντων, που είναι ο μόνος αλλοδαπός, οι άλλοι όλοι Έλληνες. Εκεί στο Προκεκά της Ξάνθης, σε έρευνα που έγινε σε δέμα με παραλήπτη τον αλλοδαπό, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μια συσκευασία με ποσότητα συνθετικής κάναβης βάρους 9,5 γραμμαρίων. Και από την Αλεξανδρούπολη ακόμη μας έρχεται, από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών, η τελευταία περίπτωση. Α, όχι, μας ενημερώνουν ότι σε 8 ακόμα περιπτώσεις το χρονικό διάστημα που μας πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα, και στην Αλεξανδρούπολη μεταξύ αυτών των 8 περιπτώσεων, και στην Καβάλα και στην Ξάνθη και στη Δράμα και στη Θάσο και στο Παγκαίο, για Ορεστιάδα, Βόρειο Εύρο δεν βλέπω τίποτα πάντως στο απολογιστικό δελτίο για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και τις δράσεις. Ή δεν έγιναν έλεγχοι, ή έγιναν τόσοι έλεγχοι ώστε δεν εντοπίστηκε κανένας παραβάτης. Καμία σύλληψη λοιπόν στην περιοχή ευθύνης Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας σε αυτήν την ανακοίνωση. Από Αλεξανδρούπολη και κάτω οι συλλήψεις και ο εντοπισμός ατόμων με χασίς ή άλλες ουσίες. Δικογραφίες υποβλήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς. Στην προανάκριση για τις υποθέσεις ενήργησαν τα κατατόπους τμήματα και αστυνομικές διευθύνσεις. Και πάμε και στο τελευταίο μας θέμα για να ολοκληρώσουμε, γιατί φτάσαμε 2,5-3,5 λεπτά και πριν τη μία. 15 νέες θέσεις ειδικών φρουρών έχουμε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη να ανακοινώνονται. 3 στην Ορεστιάδα και 2 στην Αλεξανδρούπολη συγκεκριμένα. 5 δηλαδή συνολικά για τον Εύρο. 15 οι νέες θέσεις, το 1 τρίτο είναι στον Εύρο για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στις 6 διευθύνσεις αστυνομίας δηλαδή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μιλάμε για ειδικούς φρουρούς στο πλαίσιο των έκτακτων μεταθέσεων του Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα λοιπόν με το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αυτό έδωσε τα στοιχεία, η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής. Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας 3 θέσεις, Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης 2 θέσεις. Οι 5 ειδικοί φρουροί που λέγαμε για τον Εύρο. Και μετά έχουμε από 3 θέσεις στη Ροδόπη, στην Καβάλα και στη Δράμα και 1 θέση στην Ξάνθη. Πρόκειται συνολικά για 15 ειδικούς φρουρούς που μετατίθενται σε υπηρεσίες της περιφέρειάς μας. Και η ανακοίνωση από το σωματείο τους λέει πως αποδίδει δηλαδή το σωματείο την εξέλιξη στις παρεμβάσεις που έχει πραγματοποιήσει για την ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών της περιφέρειας σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Ειδικών Φρουρών. Και όπως αναφέρει το σωματείο, από τις 4 Σεπτεμβρίου Κατά την επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στον Εύρο, είχε τεθεί το ζήτημα της ενίσχυσης των υπηρεσιών για τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εν ώψη των έκτακτων μεταθέσεων του Σεπτεμβρίου. Και κατά τη συνάντηση μεταφέρθηκαν τότε οι ανάγκες που καταγράφονται στις αστυνομικές υπηρεσίες της περιφέρειας και ζητήθηκε η ενίσχυσή τους με επιπλέον προσωπικό. Έτσι ανταποκρίθηκε το Υπουργείο λοιπόν και φέρνει 15 άτομα σε όλη την περιφέρεια, τα 5 στις 2 διευθύνσεις αστυνομίας στον Εύρο. 3 στην Οροστιάδα, 2 στην Αλεξανδρούπολη, Δική Φρουρή. Μια εξέλιξη που αναμενόταν, μάλλον αν τους είχε υποσχεθεί ο κύριος Χρυσοχοΐδης ότι θα το δει το θέμα και θα το τακτοποιήσει. Να, το τακτοποίησε τουλάχιστον αυτό. Και κάπου εδώ τα τακτοποίησαμε και εμείς όλα, ωραία, τα λύσαμε. 3 ώρες είμαστε εδώ, ζωντανά από τις 10. Φτάσαμε στο φινάλε πια. Ένα λεπτάκι πριν τη μία. Εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, για να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση αύριο, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, Τετάρτη, μεσοβδόμαδα, εδώ στο Ευρωσκόπιο, και με τον Παρπαμήτρο αύριο, να θυμίσω, Τετάρτη, όπως κάθε Τετάρτη στις 12 θα είναι εδώ στην παρέα μας ο Παρπαμήτρος μας. Και όλα τα νέα της ημέρας, βεβαίως, όπως κάθε μέρα, εδώ στο Ευρωσκόπιο. Ό,τι μας ενδιαφέρει για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα, ενίοτε. Να θυμίσω ότι το πρόγραμμα ξεκινάει στις 7 το πρωί στο σταθμό μας καθημερινά με την πρωινή περιπολία 7 με 10. Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης, η πρώτη ενημέρωση της ημέρας. 10 με 1 καλή ώρα τώρα, μία πλησιάζει το Ευρωσκόπιο. Και 2 σε 1 ώρα από τώρα, στις 2 η Σταυρούλα και Λαδαράκη με το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων έρχεται, όπως και στις 5.30 το απόγευμα. Κάθε 1 ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 ειδήσεις σε τίτλους. Και 8 με 10 Έβυχο Μουσικοδρόμιο. Ο Χάρης Καταρίδης επιστρέφει με μουσική ενημέρωση πια το βράδυ. Το ράδιο εύρος.gr δεν σταματά ποτέ, δεν φεύγει, δεν ξανάρχεται, είναι εκεί πάντα μόνιμα. 24 ώρες 24 ώρες ειδήσεις στο διαδίκτυο. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες στην εκπομπή, θα τους ακούσουμε έναν προς έναν αναλυτικά τώρα. Πάνω απ' όλους, πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλες ευχαριστούμε εσάς πάντα, κυρίες και κύριοι, για την εμπιστοσύνη και για το δικαίωμα που μας δίνετε να μπαίνουμε στην καθημερινότητά σας, τουλάχιστον σε αυτό το τρίωρο ή ένα μέρος αυτού του τρίωρου, όταν συναντιόμαστε ραδιοφωνικά κάθε πρωί και μεσημέρι. Αύριο θα το κάνουμε πάλι αυτό. Να είστε καλά, να είμαστε καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Και όλα θα πάνε καλύτερα. Γεια χαρά.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 1. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
2: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
2: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
4: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
5: Ράδιο Εύρος.
4: Ράδιο Εύρος.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
9: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
10: Ένα για το πτυχίο σου.
9: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
10: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
11: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
12: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
13: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
14: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
15: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
16: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, Αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
17: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
18: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
17: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
18: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
17: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-24100.
18: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς, μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο, μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
7: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
8: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
9: Ράδιο Εύρος.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: περαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: διστάσεις και μ' αγαθείς. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

0: η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας, τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
5: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Ξεκίνησε χθες το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου το έργο Αντιμετώπιση Διασυνοριακών Απειλών στην Κτηνοτροφία Σημεία Κινδύνου, Εισόδου και Διασποράς Νοσημάτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η εκδήλωση έναρξης πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανασίου Καβαδά, του Υπερυφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδου Λουτοψίδη και του Προέδρου του ΕΛΓΟ Δήμητρα Σπυρίδωνος Μάμαλη, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας στοχευμένης επιστημονικής δράσης για την ενίσχυση της επιτήρησης και της πρόληψη των ζωονόσων, όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ χρηματοδοτείται με 200.000 ευρώ από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 100.000 ευρώ από το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες σε εκτροφές και σφαγεία, εργαστηριακές αναλύσεις και διεύρυνση του ρόλου της άγριας πανίδας και των αρθροπόδων στη μετάδοση παθογόνων. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας προς κτηνιάτρους, κτηνοτρόφους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση, η έναρξη του έργου εντάσσεται σε μια ευρύτερη ημέρα παρουσίας και συνεργασίας στον Εύρο με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Καβαδά. Ο Περιφερειάρχης μαζί με τον Υφυπουργό ξεκίνησαν επαφές στη Μέστη, ακολούθησε συνάντηση με αγρότες και κτηνοτρόφους στο Νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης, επίσκεψη στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αλεξανδρούπολης και το Τελωνείο των Κήπων. Συνέχισαν στο Σουφλί και στο Ισάκιο, ενώ σε Δημότυχο και Ορεστιάδα συναντήθηκαν με τις αντίστοιχες Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου. Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι εντάσεις τόσο στη συνάντηση με αγρότες και κτηνοτρόφους στην Αλεξανδρούπολη, όσο και έξω από το κέντρο εξωτικών νοσημάτων στην Ορεστιάδο που είχαν συγκεντρωθεί κτηνοτρόφοι και αγρότες της περιοχής, εκφράζοντας τα παράπονά τους προς τον Υφυπουργό. Ακούστε αποσπάσματα από τις ομιλίες για την ένταξη του έργου από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Καβαδά, τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ Δήμητρα Σπύρο Μάμαλη.
8: Ακούσαμε τους ανθρώπους πραγματικά εδώ έξω που και αυτοί έχουν τα προβλήματά τους, όλοι έχουν προβλήματα. Δεν είναι εύκολο να θανατώνονται ζώα σε μια εκτροφή, σε ανθρώπους πραγματικά δίνουν τη ζωή τους και είναι καθημερινά με τα ζώα τους και κάποια στιγμή να μην ζουν με αυτά. Όχι μόνο να ζουν με αυτά, αλλά και να μην έχουν τη δυνατότητα της επιβίωσης. Τα ακούμε όλα αυτά, να ξέρετε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό ήρθα εδώ, ενώ θα μπορούσα να έρθω μόνο στην έκθεση απόψε και ευχαριστώ στα γένια μάλλον και ευχαριστώ κύριε Περιφερειάρχη για την πρόσκληση να βρίσκομαι απόψε εδώ. Πραγματικά είναι ένα σημαντικό έργο αυτό το οποίο επιτελείτε και μην ξεχνάτε ότι πολλές επιζωτίες έχουν ξεκινήσει από εδώ και από τη Μυτιλίνη. Οπότε αυτό το οποίο γίνεται και έχουμε πραγματικά να βρεθεί το προσωπικό και να βοηθήσει κύριε Περιφερειάρχη, γιατί θέλουμε την νιά τους εδώ, να βοηθήσετε έτσι ώστε να στελεχωθεί αυτό το κέντρο. Γιατί πρέπει να θωρακίσουμε όχι μόνο το νόμο του Εύρου, αλλά να θωρακίσουμε και όλη τη χώρα.
9: Ολοκληρώσαμε σήμερα μια ιδιαίτερα επικοδομητική περιοδία στον Εύρο μαζί με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και μπορώ να πω φίλο τον κύριο Αθανάση Καβαδά, τον οποίο ευχαριστώ για την παρουσία του. Πιστεύω ότι πρέπει να μιλάμε τουλάχιστον 2 με 3 φορές την εβδομάδα για θέματα που αφορούν το αντικείμενό του και το βλάκιό του. Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε παραγωγικές μονάδες, συνεταιρισμούς, να συναντηθούμε με αγρότες, με κτηνοτρόφους, να ανταλλάξουμε απόψεις, να διαφωνήσουμε, να συγκρουστούμε, αλλά στο τέλος βγάλαμε αποτελέσματα. Να δούμε από κοντά την πραγματικότητα της πρωτογενής παραγωγής και να συζητήσουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή. Και η σημερινή μας συνάντηση εδώ στην Ορεστιάδα έρχεται να δώσει μια πολύ συγκεκριμένη συνέχεια σε αυτή την επαφή με την πραγματική παραγωγή. Σήμερα ξεκινάει μια στοχευμένη πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε συνεργασία με τον Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Υπουργό Δήμητρα, η οποία ξεκινά από μια απλή αλλά κρίσιμη διαπίστωση. Οι ασθένειες δεν γνωρίζουν σύνορα. Και η προστασία της κοινοτροφίας δεν μπορεί να ξεκινά όταν ήδη έχει εκδηλωθεί η κρίση. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη ευαίσθητη γεωγραφική θέση. Τα εκτεταμένα χερσαία σύνορα με την Τουρκία και τη Βουλγαρία, γιατί από εκεί έχουμε κρούσματα, δημιουργούν ιδιαίτερες ανάγκες για συστηματική επιτήρηση και έγκυρη αναγνώριση των κινδύνων. Αυτό ακριβώς έρχεται σήμερα, όπως ακούστηκε, να αντιμετωπίσει και το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα.
10: Φίλες και φίλοι, με μεγάλη χαρά να βρίσκομαι σήμερα στη φιλόξενη πόλη της Ορεστιάδας να ξεκινήσουμε μια νέα πορεία για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών που ταλάνισαν τόσο πολύ την κτηνοτροφία και αυτού του τόπου, αλλά και συνολικά της Ελλάδας. Σήμερα εγκαινιάζουμε μια νέα προσπάθεια, η οποία στηρίζεται, όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Υπουργός, σε επιστημονικά δεδομένα. Στηριζόμαστε στη γνώση, στην εμπειρία ανθρώπων μέσα από την παραγωγική διαδικασία, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια δομή η οποία θα μπορεί να εντοπίζει τις αιστείες κινδύνου για την εξάπλωση των επιζωοτιών, θα μπορεί να δημιουργεί μια ανάλυση ρίσκου για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εισαχθούν αυτές οι επιζωοτίες στην Ελλάδα και στη συνέχεια να εκπαιδεύει, να παρεμβαίνει, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο ο οποίος έρχεται κυρίως από τα σύνορά μας, από την Τουρκία, από τα βόρεια σύνορά μας, με στόχο τι, την προστασία του εισοδήματος των Ελλήνων κτηνοτρόφων, των Ελλήνων παραγωγών.
7: Την πορεία υλοποίησης του συνολικού σχεδιασμού για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη του Εύρου, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης των έργων στην περιοχή, παρουσίασε στη Βουλή ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση για την πορεία του σχεδίου ανασυγκρότησης. Ο κ. Κατσαφάδος ξεκαθάρισε ότι τα 309 εκατομμύρια ευρώ της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης του Εύρου δεν αποτελούν αντικατάσταση ή περικοπή του συνολικού σχεδιασμού ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για ένα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του συνολικού σχεδίου, το οποίο έχει ορίζοντα μέχρι το 2030. Επισήμανε ότι περίπου 2,5 δις ευρώ αφορούν έργα υποδομής και ανάπτυξης της κεντρικής κυβέρνησης. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, αναφέρθηκε στο έργο αναβάθμισης και ηλεκτροκίνησης της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο, προϋπολογισμού περίπου 895 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους. Παράλληλα, ανέδειξε την υπορία υλοποίησης σημαντικών έργων στον Εύρο, τα οποία αποτυπώνουν στην πράξη το συνολικό σχεδιασμό για την περιοχή, μεταξύ αυτών το FSRU Αλεξανδρούπολης, το τεχνικό έργο του Εύρου, καθώς και οι φοιτητικές εστίες και υποδομές του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό της Αλεξανδρούπολης και στην πρόοδο των εργασιών που έχει ήδη ξεπεράσει, όπως είπε, το 85%. Στον ίδιο σχεδιασμό εντάσσονται, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός, οι παρεμβάσεις στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, τα έργα στον οδικό σταθμό των Κήπων, η ανάπτυξη των δικτύων φυσικού αερίου, η κτηνιατρική σχολή στην Ορεστιάδα, νέα τμήματα και μεταπτυχιακά προγράμματα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η αναβάθμιση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, καθώς και οι παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Στη δευτερολογία του, ο Υφυπουργός παρουσίασε συγκεκριμένες πρόσφατες χρηματοδοτήσεις, δράση στήριξη και αποκατάσταση συνολικού ύψους 59,2 εκατομμυρίων ευρώ, μεταξύ των οποίων 1 εκατομμύριο ευρώ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, 2 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Δημοτήχου, 1,5 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Ορεστιάδας, 200.000 ευρώ στο Δήμο Σαμοθράκης, 3 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Σουφλίου, 31,5 εκατομμύρια ευρώ για το σχέδιο ανασυγκρότησης ή όχι της περιφέρειας για τον Εύρο και 20 εκατομμύρια ευρώ για την πλημμυρικά έργα στην περιοχή. Αναφερόμενος στην παρέτηση του Σταύρου Μπαίνου, ο Υφυπουργός τόνισε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμά, σέβεται και τιμά για τη διαχρονική προσφορά του τόσο στη Βόρεια Εύβοια όσο και στον Εύρο. Ενώ κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η συζήτηση για την ανασυγκρότηση του Εύρου πρέπει να γίνεται με βάση τα συγκεκριμένα έργα, τις εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις και την πραγματική πορεία υλοποίησής τους. Δείτε αναλυτικά το θέμα στο radioevros.gr. Ο Δήμος Σουφλίου προχωρά σε ένα ακόμα έργο εξυγχρονισμού και ενεργειακής αναβάθμισης του συγκροτήματος Γυμνασίου και Λυκείου Σουφλίου, συνολικού προϋπολογισμού 3.662.438,2 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 21-27. Το έργο αφορά τα δύο σχολικά κτίρια, συνολικής επιφάνειας περίπου 4.000 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει παρεμβάσεις στις κτηριακές υποδομές, τις εγκαταστάσεις και τους χώρους του συγκροτήματος, με έμφαση στην ασφάλεια, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη λειτουργικότητα. Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλώς διαμορφωμένου και λειτουργικού σχολικού περιβάλλοντος, όπου τα παιδιά θα μπορούν να μαθαίνουν, να δημιουργούν και να εξελίσσονται σε ένα κατάλληλο περιβάλλον και οι εκπαιδευτικοί να επιτελούν το έργο τους με τα κατάλληλα μέσα και υποδομές, σημειώνεται στην ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής. Στο έργο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, θερμομόνωση των κτηρίων και αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων, νέα σύγχρονα και αποδοτικότερα συστήματα θέρμανσης και ψύξης, αντικατάσταση του φωτισμού με φωτιστικά LED και αισθητήρες, σύστημα αερισμού στις αίθουσες και παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, πλήρης ανακαίνιση των χώρων υγιεινής, ενίσχυση της πυροπροστασίας και των μέτρων ασφαλείας, εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος διαχείρισης των εγκαταστάσεων, παρεμβάσεις στις αίθουσες διδασκαλίας, τους κοινόχρηστους και εξωτερικούς χώρους. Κάλεσμα προς τους εργαζόμενους του Δημοσίου Φορέα αλλά και προς τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης και του Εύρου απευθύνει το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔΗ Εύρου εν ώψη της Πανελλαδικής Ημέρας Δράσης της ΑΔΔΗ που έχει οριστεί για την 5η-1η Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔΗ Εύρου προγραμματίζει σειρά δράσεων, μεταξύ των οποίων επισκέψεις σε χώρους εργασίας του Δημοσίου, σύσκεψη με τα σωματεία μέλη, συνέντευξη τύπου και συγκέντρωση εργαζομένων και πολιτών στο Πάρκο Ανεξαρτησίας στις 7 το απόγευμα της 5η-1η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά τη συγκέντρωση θα ακολουθήσει ζωντανή μουσική εκδήλωση, ενώ σε περίπτωση δυσμένων καιρικών συνθήκων θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Η κινητοποίηση εντάσσεται στην πανελλαδική δράση που αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ με το Νομαρχιακό Τμήμα Εύρου να θέτει στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν τις αποδοχές και τις εργασιακές συνθήκες των δημοσίων υπαλλήλων, τη μονιμότητα, τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση. Δείτε αναλυτικά το κάλεσμα στο radioevros.gr. Δύο σημαντικές ευρωπαϊκές διακρίσεις απέσπασε το δεύτερο γυμνάσιο Ρεστιάδας Γεώργιος Βυζιεινός στο πλαίσιο των προγραμμάτων e-twinning, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσπάθεια της σχολικής μονάδας για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής καινοτομίας, της ψηφιακής μάθησης και της διακρατικής συνεργασίας. Συγκεκριμένα, το σχολείο τιμήθηκε με την ετικέτα σχολείου e-twinning για την περίοδο 26-27, μια διάκριση που απονομήθηκε συνολικά σε 2.273 σχολικές μονάδες στην Ευρώπη, εκ των οποίων 227 στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη ετικέτα αναγνωρίζει τη συλλογική προσπάθεια της σχολικής κοινότητας μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς και την ουσιαστική ενσωμάτωση των αρχών του e-twinning στην εκπαιδευτική πρακτική με έμφαση στην ψηφιακή ασφάλεια, τη συνεργασία και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Παράλληλα, το δεύτερο γυμνάσιο Ρεστιάδας έλαβε εθνική ετικέτα ποιότητας για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-twinning My City, Your City, στο οποίο συμμετείχε κατά το σχολικό του 25-26 το τμήμα Α1 του σχολείου. Δείτε αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Μια σημαντική διεθνή διάκριση για το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα, καθώς η φοιτητική ομάδα Meliscan του τμήματος κατέκτησε την πρώτη θέση στο INITSE Hackathon 2026 με μια καινοτόμο πρόταση στον τομέα της χημικής οικολογίας. Η ομάδα αποτελείται από τις φοιτήτριες του τμήματος Δήμητρα Ουζούνη, Αποστολή Παπαδοπούλου και Γραμματική Κουλαρά, οι οποίες ξεχώρισαν σε μια διεθνή δράση καινοτομίας παρουσιάζοντας ένα σύστημα που αξιοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση και την έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων στις αποικίες μελισσών. Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα εξέφρασε μέσω ανάρτησης τα θεματούς συγχαρητήρια στις τρεις φοιτήτριες, χαρακτηρίζοντας την επιτυχία τους παράδειγμα δημιουργικότητας, επιστημονικής σκέψης, συνεργασίας και τόλμης. Μέχρι αύριο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, έχουν προθεσμία για διορθώσει το Ε1 των φορολογικών του δηλώσεων οι δικαιούχοι προκειμένου να λάβουν την επιστροφή ενοικίου. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τον πίνακα 6 του εντύπου Ε1, όπου δηλώνονται τα στοιχεία για την καταβολή των ενοικίων. Όπως επισημαίνεται, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους κωδικούς για την κύρια κατοικία και στους κωδικούς για τη φοιτητική κατοικία. Στα συγκεκριμένα πεδία πρέπει να αναγράφεται το συνολικό ποσό ενοικίων που καταβλήθηκε μέσα στο έτος και όχι το μηνιαίο μίσθωμα. Όσοι άλλαξαν κατοικία μέσα στο έτος πρέπει να δηλώσουν το συνολικό ποσό που κατέβαλαν για τις δύο κατοικίες. Απαραίτητη είναι επίσης η αναγραφή του αριθμού της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης. Μέχρι σήμερα, 3η 29 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η καθάριση της πληρωμής της 4ης διμηνιαίας δόσης του επιδόματος παιδιού για το 2026, όπως ενημέρωσε ο ΟΠΕΚΑ. Μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή για τροποποίηση υφιστάμενων αιτήσεων, κάτι που θα συμβεί στις 8 το πρωί της 30 Σεπτεμβρίου. Για να λάβει κάποιος το επίδομα παιδιού, πρέπει η αίτηση να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί, καθώς αν έχει αποθηκευτεί προσωρινά, είναι σαν να μην υποβλήθηκε ποτέ. Συνεδριάζει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημοτή Δημοτήχου. Η 22η τακτική συνεδρία θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στο νέο δημοτικό κατάστημα με 13 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης. Αναλυτικά την πρόσκληση μπορείτε να δείτε και στο radioevros.gr. Αύριο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν τα επιδόματα για το μήνα Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΑ. Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν το επίδομα παιδιού, το επίδομα γέννησης, το επίδομα στέγασης, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα με προπληρωμένη και χωρίς προπληρωμένη κάρτα, αναπηρικά, επίδομα ομογενών σύνταξη ανασφάλιστων, επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων, επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων, επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας Αλβανίας, έξοδα κηδείας, επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης, κόκκινα δάνεια, προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές, πληγέντες από τρομοκρατική ενέργεια, ευάλωτοι οφειλέτες, επίδομα αναδοχής και πρόγραμμα προσωπικού βοηθού. Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και τα επιδόματα γέννησης και αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
4: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
5: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
6: Ένα για το πτυχίο σου.
5: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
6: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
7: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
8: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
10: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
9: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140, Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
10: Bandichrome ΕΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
11: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
12: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.

0: σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
4: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
3: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Ράδιο Εύρος.
0: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Ξεκίνησε χθες το έργο «Αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία». Σημεία κινδύνου εισόδου και διασποράς νοσημάτων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η εκδήλωση έναρξης πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανασίου Καβαδά. Την πορεία υλοποίησης του συνολικού σχεδιασμού για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη του Εύρου, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης των έργων στην περιοχή, παρουσίασε στη Βουλή ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση. Ο Δήμος Σουφλίου προχωρά σε ένα ακόμα έργο εξυγχρονισμού και ενεργειακής αναβάθμισης του συγκροτήματος Γυμνασίου και Λυκείου Σουφλίου, συνολικού προϋπολογισμού 3.662.438,20 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027. Μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έχουν προθεσμία για διορθώσεις στο ε1 των φορολογικών τους δηλώσεων οι δικαιούχοι, προκειμένου να λάβουν την επιστροφή ενοικίου. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 θα πραγματοποιηθεί η 22η τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Δημοτήχου με 13 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

0: Ό,τι πιο αγνό.
1: Ό,τι πιο θρεπτικό.
0: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
1: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
0: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
1: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
0: Σουβλάκια.
1: Τεμάχια.
0: Παναρισμένα.
1: Λουκάνικα.
0: Κιμάς.
1: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
0: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
1: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
0: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
1: φρέσκα,
0: αγνά,
1: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
0: και σε χαμηλές τιμές.
1: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
0: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
0: Τηλέφωνο 2552 111 717.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140, Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
7: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
10: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Ξεκίνησε χθες το έργο Αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία. Σημεία κινδύνου εισόδου και διασποράς νοσημάτων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η εκδήλωση έναρξης πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανασίου Καβαδά. Την πορεία υλοποίησης του συνολικού σχεδιασμού για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη του Εύρου, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης των έργων στην περιοχή, παρουσίασε στη Βουλή ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση. Ο Δήμος Σουφλίου προχωρά σε ένα ακόμα έργο εξυγχρονισμού και ενεργειακής αναβάθμισης του συγκροτήματος Γυμνασίου και Λυκείου Σουφλίου, συνολικού προϋπολογισμού 3.662.438,20 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027. Μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έχουν προθεσμία για διορθώσεις στο ε1 των φορολογικών τους δηλώσεων οι δικαιούχοι, προκειμένου να λάβουν την επιστροφή ενοικίου. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 θα πραγματοποιηθεί η 22η τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Διδημοτήχου με 13 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ραδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Καμίκ. Στη γλώσσα των Εσκιμών σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα. Σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ. Το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
5: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Ξεκίνησε χθες το έργο αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία. Σημεία κινδύνου εισόδου και διασποράς νοσημάτων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η εκδήλωση έναρξης πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανασίου Καβαδά. Την πορεία υλοποίησης του συνολικού σχεδιασμού για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη του Εύρου, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης των έργων στην περιοχή, παρουσίασε στη Βουλή ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση. Ο Δήμος Σουφλίου προχωρά σε ένα ακόμα έργο εξυγχρονισμού και ενεργειακής αναβάθμισης του συγκροτήματος Γυμνασίου και Λυκείου Σουφλίου, συνολικού προϋπολογισμού 3.662.438,20 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027. Μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έχουν προθεσμία για διορθώσεις στο ε1 των φορολογικών τους δηλώσεων οι δικαιούχοι, προκειμένου να λάβουν την επιστροφή ενοικίου. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 θα πραγματοποιηθεί η 22η τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Δημοτήχου με 13 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μουσική. Πραγματικές ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
5: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβιλεγράδι σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
8: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Ξεκίνησε χθες το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου το έργο Αντιμετώπιση Διασυνοριακών Απειλών στην Κτηνοτροφία Σημεία Κινδύνου Εισόδου και Διασποράς Νοσημάτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η εκδήλωση έναρξης πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανασίου Καβαδά, του Υπερυφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη και του Προέδρου του ΕΛΓΟ Δήμητρα Σπυρίδωνος Μάμαλη, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας στοχευμένης επιστημονικής δράσης για την ενίσχυση της επιτήρησης και της πρόληψη των ζωονόσων, όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ χρηματοδοτείται με 200.000 ευρώ από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 100.000 ευρώ από το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες σε εκτροφές και σφαγεία, εργαστηριακές αναλύσεις και διεύρυνση του ρόλου της άγριας πανίδας και των αρθροπόδων στη μετάδοση παθογόνων. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας προς κτηνιάτρους, κτηνοτρόφους τοίχους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση, η έναρξη του έργου εντάσσεται σε μια ευρύτερη ημέρα παρουσίας και συνεργασίας στον Εύρο με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Καβαδά. Ο Περιφερειάρχης μαζί με τον Υφυπουργό ξεκίνησαν επαφές στη Μέστη, ακολούθησε συνάντηση με αγρότες και κτηνοτρόφους στο Νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης, επίσκεψη στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αλεξανδρούπολης και το Τελωνείο των Κήπων. Συνέχισαν στο Σουφλί και στο Ισάκιο, ενώ σε Δημότυχο και Ορεστιάδα συναντήθηκαν με τις αντίστοιχες ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών και εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου. Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι εντάσεις τόσο στη συνάντηση με αγρότες και κτηνοτρόφους στην Αλεξανδρούπολη, όσο και έξω από το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα, που είχαν συγκεντρωθεί κτηνοτρόφοι και αγρότες της περιοχής, εκφράζοντας τα παράπονά τους προς τον Υφυπουργό. Ακούστε αποσπάσματα από τις ομιλίες για την ένταξη του έργου από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Καβαδά, τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ Δήμητρα Πύρο Μάμαλη.
10: Ακούσαμε τους ανθρώπους πραγματικά εδώ έξω που και αυτοί έχουν τα προβλήματά τους, όλοι έχουν προβλήματα. Δεν είναι εύκολο να θανατώνονται ζώα σε μια εκτροφή, σε ανθρώπους που πραγματικά δίνουν τη ζωή τους και είναι καθημερινά με τα ζώα τους και κάποια στιγμή να μην ζουν με αυτά. Όχι μόνο να ζουν με αυτά, αλλά και να μην έχουν τη δυνατότητα της επιβίωσης. Τα ακούμε όλα αυτά, να ξέρετε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό ήρθα εδώ, ενώ θα μπορούσα να έρθω μόνο στην έκθεση απόψε και ευχαριστώ στα γένια μάλλον και ευχαριστώ κύριε Περιφερειάρχη για την πρόσκληση να βρίσκομαι απόψε εδώ. Πραγματικά είναι ένα σημαντικό έργο αυτό το οποίο επιτελείτε και μην ξεχνάτε ότι πολλές επιζωτίες έχουν ξεκινήσει από εδώ και από τη Μυτιλήνη. Οπότε αυτό το οποίο γίνεται και έχουμε πραγματικά να βρεθεί το προσωπικό και να βοηθήσει την κύριε Περιφερειάρχη, γιατί θέλουμε την Ιάτους εδώ να βοηθήσετε έτσι ώστε να στελεχωθεί αυτό το κέντρο. Γιατί πρέπει να θωρακίσουμε όχι μόνο το νόμο του Εύρου, αλλά να θωρακίσουμε και όλη τη χώρα.
11: Ολοκληρώσαμε σήμερα μια ιδιαίτερα επικοδομητική περιοδία στον Εύρο μαζί με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και μπορώ να πω φίλο τον κύριο Αθανάση Καβαδά, τον οποίο ευχαριστώ για την παρουσία του. Πιστεύω ότι πρέπει να μιλάμε τουλάχιστον 2 με 3 φορές την εβδομάδα για θέματα που αφορούν το αντικείμενο και το φυλάκιο του. Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε παραγωγικές μονάδες, συνεταιρισμούς, να συναντηθούμε με αγρότες, με κτηνοτρόφους, να ανταλλάξουμε απόψεις, να διαφωνήσουμε, να συγκρουστούμε, αλλά στο τέλος βγάλαμε αποτελέσματα. Να δούμε από κοντά την πραγματικότητα της πρωτογενής παραγωγής και να συζητήσουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή. Και η σημερινή μας συνάντηση εδώ στην Ορεστιάδα έρχεται να δώσει μια πολύ συγκεκριμένη συνέχεια σε αυτή την επαφή με την πραγματική παραγωγή. Σήμερα ξεκινάει μια στοχευμένη πρωτοβουλία της Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε συνεργασία με τον Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Υπουργό Δήμητρα, η οποία ξεκινά από μια απλή αλλά κρίσιμη διαπίστωση. Οι ασθένειες δεν γνωρίζουν σύνορα. Και η προστασία της κτηνοτροφίας δεν μπορεί να ξεκινά όταν ήδη έχει εκδηλωθεί η κρίση. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη ευαίσθητη γεωγραφική θέση. Τα εκτεταμένα χερσαία σύνορα με την Τουρκία και τη Βουλγαρία, γιατί και από εκεί έχουμε κρούσματα, δημιουργούν ιδιαίτερες ανάγκες για συστηματική επιτήρηση και έγκυρη αναγνώριση των κινδύνων. Αυτό ακριβώς έρχεται σήμερα, όπως ακούστηκε, να αντιμετωπίσει και το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα.
12: Φίλες και φίλοι, με μεγάλη χαρά να βρίσκομαι σήμερα στη φιλόξενη πόλη της Ορεστιάδας να ξεκινήσουμε μια νέα πορεία για την αντιμετώπιση των επιζώτιων που ταλάνισαν τόσο πολύ την κτηνοτροφία και αυτού του τόπου, αλλά και συνολικά της Ελλάδας. Σήμερα εγκαινιάζουμε μια νέα προσπάθεια, η οποία στηρίζεται, όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Υπουργός, σε επιστημονικά δεδομένα, Στηριζόμαστε στη γνώση, στην εμπειρία ανθρώπων μέσα από την παραγωγική διαδικασία, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μία δομή η οποία θα μπορεί να εντοπίζει τις αιστείες κινδύνου για την εξάπλωση των επιζωτιών, θα μπορεί να δημιουργεί μία ανάλυση ρίσκου για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εισαχθούν αυτές οι επιζωτίες στην Ελλάδα και στη συνέχεια να εκπαιδεύει, να παρεμβαίνει, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο ο οποίος έρχεται κυρίως από τα σύνορά μας, από την Τουρκία, από τα βόρεια σύνορά μας, με στόχο τι, την προστασία του εισοδήματος των Ελλήνων κτηνοτρόφων, των Ελλήνων παραγωγών.
9: Την πορεία υλοποίησης του συνολικού σχεδιασμού για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη του Εύρου, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης των έργων στην περιοχή, παρουσίασε στη Βουλή ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση για την πορεία του σχεδίου ανασυγκρότησης. Ο κ. Κατσαφάδος ξεκαθάρισε ότι τα 309 εκατομμύρια ευρώ της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης του Εύρου δεν αποτελούν αντικατάσταση ή περικοπή του συνολικού σχεδιασμού ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για ένα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του συνολικού σχεδίου, το οποίο έχει ορίζοντα μέχρι το 2030. Επισήμανε ότι περίπου 2,5 δις ευρώ αφορούν έργα υποδομής και ανάπτυξης της κεντρικής κυβέρνησης. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, αναφέρθηκε στο έργο αναβάθμισης και ηλεκτροκίνησης της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο, προϋπολογισμού περίπου 895 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους. Παράλληλα, ανέδειξε την υπορία υλοποίησης σημαντικών έργων στον Εύρο, τα οποία αποτυπώνουν στην πράξη το συνολικό σχεδιασμό για την περιοχή, μεταξύ αυτών το FSRU Αλεξανδρούπολης, το τεχνικό έργο του Εύρου, καθώς και οι φοιτητικές αιστείες και υποδομές του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό της Αλεξανδρούπολης και στην πρόοδο των εργασιών που έχει ήδη ξεπεράσει, όπως είπε, το 85%. Στον ίδιο σχεδιασμό εντάσσονται, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός, οι παρεμβάσεις στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, τα έργα στον οδικό σταθμό των Κήπων, η ανάπτυξη των δικτύων φυσικού αερίου, η κτηνιατρική σχολή στην Ορεστιάδα, νέα τμήματα και μεταπτυχιακά προγράμματα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η αναβάθμιση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, καθώς και οι παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Στη δευτερολογία του, ο Υφυπουργός παρουσίασε συγκεκριμένες πρόσφατες χρηματοδοτήσεις, δράσεις στήριξης και αποκατάστασης συνολικού ύψους 59,2 εκατομμυρίων ευρώ, μεταξύ των οποίων 1 εκατομμύριο ευρώ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, 2 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Δημοτήχου, 1,5 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Ορεστιάδας, 200.000 ευρώ στο Δήμο Σαμοθράκης, 3 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Σουφλίου, 31,5 εκατομμύρια ευρώ για το σχέδιο ανασυγκρότησης ή όχι της περιφέρειας για τον Εύρο και 20 εκατομμύρια ευρώ για την πλημμυρικά έργα στην περιοχή. Αναφερόμενος στην παρέτηση του Σταύρου Μπαίνου, ο Υφυπουργός τόνισε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμά, σέβεται και τιμά για τη διαχρονική προσφορά του τόσο στη Βόρεια Εύβοια όσο και στον Εύρο. Ενώ κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η συζήτηση για την ανασυγκρότηση του Εύρου πρέπει να γίνεται με βάση τα συγκεκριμένα έργα, τις εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις και την πραγματική πορεία υλοποίησής τους. Δείτε αναλυτικά το θέμα στο radioevros.gr. Ο Δήμος Σουφλίου προχωρά σε ένα ακόμα έργο εξυγχρονισμού και ενεργειακής αναβάθμισης του συγκρατήματος Γυμνασίου και Λυκείου Σουφλίου, συνολικού προϋπολογισμού 3.662.438,2 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 21-27. Το έργο αφορά τα δύο σχολικά κτίρια, συνολικής επιφάνειας περίπου 4.000 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει παρεμβάσεις στις κτηριακές υποδομές, τις εγκαταστάσεις και τους χώρους του συγκροτήματος, με έμφαση στην ασφάλεια, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη λειτουργικότητα. Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλώς διαμορφωμένου και λειτουργικού σχολικού περιβάλλοντος, όπου τα παιδιά θα μπορούν να μαθαίνουν, να δημιουργούν και να εξελίσσονται σε ένα κατάλληλο περιβάλλον και οι εκπαιδευτικοί να επιτελούν το έργο τους με τα κατάλληλα μέσα και υποδομές, σημειώνεται στην ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής. Στο έργο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων θερμομόνωση των κτηρίων και αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων, νέα σύγχρονα και αποδοτικότερα συστήματα θέρμανσης και ψύξης, αντικατάσταση του φωτισμού με φωτιστικά LED και αισθητήρες, σύστημα αερισμού στις αίθουσες και παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, πλήρης ανακαίνιση των χώρων υγιεινής, ενίσχυση της πυροπροστασίας και των μέτρων ασφαλείας, εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος διαχείρισης των εγκαταστάσεων, παρεμβάσεις στις αίθουσες διδασκαλίας, τους κοινόχρηστους και εξωτερικούς χώρους. Κάλεσμα προς τους εργαζόμενους του Δημοσίου Φορέα αλλά και προς τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης και του Εύρου απευθύνει το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔΗ Εύρου εν ώψη της Πανελλαδικής Ημέρας Δράσης της ΑΔΔΗ που έχει οριστεί για την 5η 1 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔΗ Εύρου προγραμματίζει σειρά δράσεων μεταξύ των οποίων επισκέψεις σε χώρους εργασίας του Δημοσίου, σύσκεψη με τα σωματεία μέλη, συνέντευξη τύπου και συγκέντρωση εργαζόμενων και πολιτών στο Πάρκο Ανεξαρτησίας στις 7 το απόγευμα της 5ης 1 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά τη συγκέντρωση θα ακολουθήσει ζωντανή μουσική εκδήλωση, ενώ σε περίπτωση δυσμένων καιρικών συνθήκων θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Η κινητοποίηση εντάσσεται στην πανελλαδική δράση που αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ με το Νομαρχιακό Τμήμα Εύρου να θέτει στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν τις αποδοχές και τις εργασιακές συνθήκες των δημοσίων υπαλλήλων, τη μονιμότητα, τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και την ακριβία και τη στεγαστική κρίση. Δείτε αναλυτικά το κάλεσμα στο radioevros.gr. Δύο σημαντικές ευρωπαϊκές διακρίσεις απέσπασε το δεύτερο γυμνάσιο Ορεστιάδας Γεωργίος Βυζιεινός στο πλαίσιο των προγραμμάτων e-twinning, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσπάθεια της σχολικής μονάδας για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής καινοτομίας, της ψηφιακής μάθησης και της διακρατικής συνεργασίας. Συγκεκριμένα, το σχολείο τιμήθηκε με την ετικέτα σχολείου e-twinning για την περίοδο 26-27, μια διάκριση που απονομήθηκε συνολικά σε 2.273 σχολικές μονάδες στην Ευρώπη, εκ των οποίων 227 στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη ετικέτα αναγνωρίζει τη συλλογική προσπάθεια της σχολικής κοινότητας με αυτόν και καθώς και την ουσιαστική ενσωμάτωση των αρχών του e-twinning στην εκπαιδευτική πρακτική με έμφαση στην ψηφιακή ασφάλεια, τη συνεργασία και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Παράλληλα, το δεύτερο γυμνάσιο Ορεστιάδας έλαβε εθνική ετικέτα ποιότητας για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-twinning My City, Your City, στο οποίο συμμετείχε κατά το σχολικό έτος 25-26 το τμήμα Α1 του σχολείου. Δείτε αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Μια σημαντική διεθνή διάκριση για το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα, καθώς η φοιτητική ομάδα Meliscan του τμήματος κατέκτησε την πρώτη θέση στο INITSE Hackathon 2026 με μια καινοτόμο πρόταση στον τομέα της χημικής οικολογίας. Η ομάδα αποτελείται από τις φοιτήτριες του τμήματος Δήμητρα Ουζούνη, Αποστολία Παπαδοπούλου και Γραμματική Κουλαρά, οι οποίες ξεχώρισαν σε μια διεθνή δράση καινοτομίας παρουσιάζοντας ένα σύστημα που αξιοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση και την έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων στις αποικίες μελισσών. Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα εξέφρασε μέσω ανάρτησης τα θεματούς συγχαρητήρια στις τρεις φοιτήτριες, χαρακτηρίζοντας την επιτυχία τους παράδειγμα δημιουργικότητας, επιστημονικής σκέψης, συνεργασίας και τόλμης. Μέχρι αύριο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, έχουν προθεσμία για διορθώσει το Ε1 των φορολογικών τους δηλώσεων οι δικαιούχοι προκειμένου να λάβουν την επιστροφή ενοικίου. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τον πίνακα 6 του εντύπου Ε1, όπου δηλώνονται τα στοιχεία για την καταβολή των ενοικίων. Όπως επισημαίνει, τη ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους κωδικούς για την κύρια κατοικία και στους κωδικούς για τη φοιτητική κατοικία. Στα συγκεκριμένα πεδία πρέπει να αναγράφεται το συνολικό ποσό ενοικίων που καταβλήθηκε μέσα στο έτος και όχι το μηνιαίο μίσθωμα. Όσοι άλλαξαν κατοικία μέσα στο έτος πρέπει να δηλώσουν το συνολικό ποσό που κατέβαλαν για τις δύο κατοικίες. Απαραίτητη είναι επίσης η αναγραφή του αριθμού της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης. Μέχρι σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η καθάριση της πληρωμής της τέταρτης διμηνιαίας δόσης του επιδόματος παιδιού για το 2026, όπως ενημέρωσε ο ΟΠΕΚΑ. Μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή για τροποποίηση υφιστάμενων αιτήσεων, κάτι που θα συμβεί στις 8 το πρωί της 30 Σεπτεμβρίου. Για να λάβει κάποιος το επίδομα παιδιού, πρέπει η αίτηση να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί, καθώς αν έχει αποθηκευτεί προσωρινά, είναι σαν να μην υποβλήθηκε ποτέ. Συνεδριάζει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημοτικό Δημοτήχου. Η 22η τακτική συνεδρία θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στο νέο δημοτικό κατάστημα με 13 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης. Αναλυτικά την πρόσκληση μπορείτε να δείτε και στο radioevros.gr. Αύριο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν τα επιδόματα για το μήνα Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΑ. Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν το επίδομα παιδιού, το επίδομα γέννησης, το επίδομα στέγασης, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα με προπληρωμένη και χωρίς προπληρωμένη κάρτα, αναπηρικά, επίδομα ομογενών σύνταξη ανασφάλιστων, επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων, επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων, επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας Αλβανίας, έξοδα κηδείας, επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης, κόκκινα δάνεια, προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές, πληγέντες από τρομοκρατική ενέργεια, ευάλωτοι οφειλέτες, επίδομα αναδοχής και πρόγραμμα προσωπικού βοηθού. Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και τα επιδόματα γέννησης και αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
13: Ράδιο Εύρος.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

αισθάνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Ράδιο Εύρω.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Ξεκίνησε χθες το έργο «Αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία». Σημεία κινδύνου εισόδου και διασποράς νοσημάτων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η εκδήλωση έναρξης πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανασίου Καβαδά. Την πορεία υλοποίησης του συνολικού σχεδιασμού για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη του Εύρου, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης των έργων στην περιοχή, παρουσίασε στη Βουλή ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση. Ο Δήμος Σουφλίου προχωρά σε ένα ακόμα έργο εξυγχρονισμού και ενεργειακής αναβάθμισης του συγκροτήματος Γυμνασίου και Λυκείου Σουφλίου, συνολικού προϋπολογισμού 3.662.438,20 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027. Μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έχουν προθεσμία για διορθώσεις στο ε1 των φορολογικών τους δηλώσεων οι δικαιούχοι, προκειμένου να λάβουν την επιστροφή ενοικίου. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 θα πραγματοποιηθεί η 22η τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Δημοτήχου με 13 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις. Γρήγορα, καθαρά, άμεσα.

κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
6: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
7: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
8: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
9: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
8: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
10: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
11: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
10: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
12: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
13: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
14: Ράδιο Εύρος.
0: Σπάς.
14: Σέβασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: People are strange when you're a stranger.

το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520 24100.
8: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
9: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 697-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
0: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Ξεκίνησε χθες το έργο «Αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία». Σημεία κινδύνου εισόδου και διασποράς νοσημάτων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η εκδήλωση έναρξης πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανασίου Καβαδά. Την πορεία υλοποίησης του συνολικού σχεδιασμού για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη του Εύρου, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης των έργων στην περιοχή, παρουσίασε στη Βουλή ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση. Ο Δήμος Σουφλίου προχωρά σε ένα ακόμα έργο εξυγχρονισμού και ενεργειακής αναβάθμισης του συγκροτήματος Γυμνασίου και Λυκείου Σουφλίου, συνολικού προϋπολογισμού 3.662.438,20 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027. Μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έχουν προθεσμία για διορθώσεις στο ε1 των φορολογικών τους δηλώσεων οι δικαιούχοι, προκειμένου να λάβουν την επιστροφή ενοικίου. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 θα πραγματοποιηθεί η 22η τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Δημοτήχου με 13 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
3: Ό,τι πιο αγνό.
4: Ό,τι πιο θρεπτικό.
3: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
4: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
4: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
3: Σουβλάκια.
4: Τεμάχια.
3: Παναρισμένα.
4: Λουκάνικα.
3: Κιμάς.
4: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
3: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
4: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
4: φρέσκα,
3: αγνά,
4: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
3: και σε χαμηλές τιμές.
4: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
3: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνο 2552 111 717.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
7: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
8: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
9: Ράδιο Εύρος.
0: Ακούω Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα,

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Το ζωντανό ραδιόφωνο είναι εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Ξεκίνησε χθες το έργο Αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία. Σημεία κινδύνου εισόδου και διασποράς νοσημάτων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η εκδήλωση έναρξης πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανασίου Καβαδά. Την πορεία υλοποίησης του συνολικού σχεδιασμού για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη του Εύρου, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης των έργων στην περιοχή, παρουσίασε στη Βουλή ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση. Ο Δήμος Σουφλίου προχωρά σε ένα ακόμα έργο εξυγχρονισμού και ενεργειακής αναβάθμισης του συγκροτήματος Γυμνασίου και Λυκείου Σουφλίου, συνολικού προϋπολογισμού 3.662.438,20 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027. Μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έχουν προθεσμία για διορθώσεις στο ε1 των φορολογικών τους δηλώσεων οι δικαιούχοι, προκειμένου να λάβουν την επιστροφή ενοικίου. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 θα πραγματοποιηθεί η 22η τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Δημοτήχου με 13 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. Και τώρα στο 97,1 Ράδιο Εύρος, Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καναρίδη.
2: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
3: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, Κρεοτεχνείο Τόλης, του Γκουντελίδη Απόστολου.
4: Εννέα και πέντε πρώτα λεπτά και μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους και σε όλες που είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος. Είναι το Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο για απόψε Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου του 2026. Εδώ, από την πόλη της Νέας Ορεστιάδας, της ακριτικής Νέας Ορεστιάδας, μια μεγάλη παρέα πάντα, κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 μέχρι και τις 10, για να ταξιδέψουμε σε μουσικές, σε ακούσματα, σε τραγούδια, σε θύμησες, σε ό,τι μας κρατά ζωντανούς και ενεργούς. Και Έτσι λοιπόν αρχίζουμε και προχωράμε. Προχωράμε με μια πολύ όμορφη παρέα που αποτελείται και από πολύ εξαιρετικούς επαγγελματίες της πόλης, συνεργάτες εδώ στην εκπομπή, παραδείγματος χάρη τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν από τη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Εδώ και 102 ολόκληρα χρόνια μεγάλωσε μαζί με την πόλη και μεγάλωσε την πόλη, καθώς άρχισε τη λειτουργία του μόλις ένα χρόνο μετά την ίδρυση αυτής της νεότερης πόλης της χώρας. Και φυσικά μπορούμε να πούμε ότι μας τιμά το γεγονός ότι μέσα από τις συχνότητες του Ράδιο Εύρος κάνει αυτή την πολύ ευγενική χειρονομία της προσφοράς που, αν πάτε στο κατάστημα και πείτε το 1924, που αντιστοιχεί, όπως είπαμε, στο έτος το οποίο πρωτολειτουργήσε η επιχείρηση, κερδίζετε έκπτωση της τάξης του 24% στις αγορές σας. Αξιοποιήστε το λοιπόν, μην το παραλείψετε, για να τιμήσουμε και τα τόσα χρόνια που είναι εδώ, αλλά για να επωφεληθούμε στις εποχές που ζούμε, τα πράγματα όντως είναι δύσκολα. Κρεοτεχνείο Τόλης στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 στην Ορεστιάδα, όπως συνηθίζω να λέω, έχει βάθος πάγκου. Είναι τόσα πολλά δηλαδή και τόσο όμορφα όλα αυτά που μπορεί να εκθέσει, που δεν χωράνε στις βιτρίνες, στις προθήκες των βιτρινών, στο ψυγείο μπροστά. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι ισότιμα και αυτά που θα βρείτε πίσω στο ψυγείο, πίσω από τον πάγκο. Είναι σαν μια ομάδα που έχει τόσο πολλούς καλούς παίχτες, τόσους πολλούς καλούς παίχτες, που δεν ξέρει ποιο να πρωτοβάλει. Κάτι σαν την Εθνική Ελλάδος τώρα τελευταία. Λοιπόν, πάτε στο Κρεοτεχνείο Τόλης και παίρνετε όλα τα κρεοτεχνήματα, γιατί είναι και πάρα πολλά έτοιμα που τα βάζετε κατευθείαν, τα μαγειρεύετε χωρίς να χρειαστεί κανένας είδους επεξεργασία. Θυμηθείτε το. Πηγαίνετε, αγοράζετε, δοκιμάζετε, ξαναπάτε ή με θυμάστε. Λοιπόν, Fit Car Rental ακόμα συμπληρώνει την παρέα. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73. Έτσι, για να είστε απόλυτα εξασφαλισμένοι ότι το όχημα που ενοικιάζετε είναι αξιόπιστο, αλλά για να μπορείτε να πάτε και τα δικά σας οχήματα για να τύχουν τις καλύτερες συντήρησης. Τώρα μάλιστα και με το H2 Blaster, ένα carbon free μηχάνημα, το οποίο καθαρίζει τις επικαθήσεις άνθρακα, την καρβουνίλα από τους θαλάμους καύσης της μηχανής γενικώς και παρατείνει τη ζωή της. 2552-028-525 το τηλέφωνο για περαιτέρω πληροφορίες. Και εμείς πάμε στην απόλυτη star, την Αναβίση. Αυτή που είχε 100.000 κόσμο, πόσο είχε, 95, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά, είπαμε, το έχει κάνει και ο Νταλάρα σε δύο συναυλίες, το μακρινό 83. Λοιπόν, και χωρίς όλο αυτό το promotion που λέμε. Δεν πειράζει, καλό είναι, η Ανούλα πάντα είναι δυναμική και εξακολουθεί να είναι Ανούλα, παρότι διανύει, να μην πω, δεν θα πω, δεν θα πω. Δεν θα πω την ηλικία της. Λοιπόν, μην με πιέζετε, δεν θα το πω. Να πούμε ότι σήμερα θα είμαστε λίγο σκληροί. Θα εκδικηθούμε. Τραγούδια που έχουν μέσα αυτή τη λέξη της γλυκιάς τρόπων την εκδίκησης. Δεν θα σκοτώσουμε και κανέναν. Αυτή τη φορά θα τραγουδήσει η Άννα Βύση και μια ροκ μπαλάντα θα ακούσουμε στη συνέχεια. Αλεξίου και Βαρδής βέβαια. Πάμε. Καλή μας ακρόαση.

Και προχωράμε. Για την καρδιά ενός αγγέλου τραγουδά ο Δημήτρης Μητροπάνος και μετά έρχεται ο Κωστής ο Μαραβέγιας. Το καλοκαίρι έφυγε, ναι, το ξέρουμε, Κωστή, όντως έφυγε. Και εμείς θα φύγουμε με αυτό μετά και θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα είναι το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της βραδιάς και συνεχίζουμε εδώ ακάθεκτη να εκδικούμαστε τον κόσμο. Όχι τον κόσμο, κάτι περασμένες αγάπες που μας παράτησαν, κάτι τέτοια πράγματα απλά.

0: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
5: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
6: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock, με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
9: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ ΕΒΡΟΥ. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ ΕΒΡΟΥ. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
10: Radio Evros.
11: Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.
12: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
13: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
14: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
15: Και να είμαστε πάλι πίσω εδώ. Είναι 8 και 33 πρώτα λεπτά. Και είμαστε πίσω στο Ράδιο Εύρος, στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Σήμερα Τρίτη 29, πρώτη τελευταία μέρα του μήνα, του τρέχοντος μήνα, του Σεπτέμβρη. Αύριο θα έχουμε ελεύθερο πρόγραμμα και την Πέμπτη ως πρώτη του μήνα, γιατί πάντα την τελευταία μέρα του κάθε μήνα, την τελευταία εκπομπή του κάθε μήνα μάλλον, και την πρώτη εκπομπή του κάθε νέου μήνα έχουμε πρόγραμμα ελευθέρων επιλογών, όπου μπορείτε να διαλέγετε κι εσείς τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε. Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα και πάλι εδώ. Να δώσω την καλησπέρα μου, να στείλω την καλησπέρα σε όλους και σε όλες για μία ακόμη φορά. Να στείλω την αγάπη μου στους Έλληνες της Διασποράς. Να πω ότι μας ακούν, πολλοί μας ακούν από το radioevros.gr διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Και να τονίσω ότι μαζί μας πάντα είναι η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείων στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία και τηλέφωνο το 25520-28525. Είναι το κρεοτεχνείο Τόλης με τα εξαιρετικά κρεοτεχνήματα, όπως συνηθίζω να τα λέω. Το κρεοτεχνείο Τόλης με μια τεράστια ποικιλία, με εξαιρετική ποιότητα, με όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας και με πολύ προσιτές τιμές στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 και φυσικά τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Λοιπόν, τώρα να πω ότι εμείς εδώ απόψε κάνουμε μια πολύ πολύ όμορφη εκπομπή που έχει λίγο εκδικητικό χαρακτήρα, γιατί και η εκδίκηση είναι μέσα στα τερτύπια, ας το πούμε, της ζωής, γι' αυτό και έχει περιγραφεί ως τάση σε πάρα πολλά τραγούδια. Οι στιχουργοί δηλαδή γράφουν «θα σε εκδικηθώ», «με εκδικήθηκες», «ξέρω εγώ, σε εκδικήθηκα» και πάει λέγοντας «για να σε εκδικηθώ», «με εκδικήθηκε», «βλέπω τώρα σε εκδικούμε» και διάφορα τέτοια. Η μια συγγνώμη δεν φτάνει, όπως θα πει ο προσφάτως τεθνεών Γιώργος Μαζονάκης αργότερα. Πάμε τώρα να ακούσουμε «θα σε εκδικηθώ» και αμέσως μετά «εφάπαξ», Γιάννης Κότσιρας. Φύγαμε.

Μήπως τον κόβουμε αρκετά εκδικητικό τον Αντώνη Ρέμο. Έχει ένα τραγούδι που λέει «Δεν έχω πού να πάω». Δεν ξέρω αν είναι παθητικό ή ενεργητική η εκδίκηση, δηλαδή αν την υφίσταται ή αν πρόκειται να την πράξει. Αμέσως μετά σε εκδικούμε. Αυτό είναι καθαρά ενεργητικό. Πάμε να τα ακούσουμε και τα δύο.

Φοίνικας ο Αντώνης, από τις στάχτες του ξαναγεννήθηκε. Εμείς όμως θα προχωρήσουμε. Θα πάμε στον Κωνσταντίνο τον Αργυρό, ο οποίος τραγουδά «Θα σε εκδικηθώ». Μάλιστα, πολύ πρωτότυπο, αφού για εκδίκηση μιλάει η εκπομπή μας απόψε. Και μετά έρχεται η Ελευθερία Αρβανιτάκη να πει «Θέλω να σε δω και να με εκδικηθείς» και τα λοιπά, να πιω νερό κρυφά εκεί που θα πληθείς και το καθεξής. Α, και αυτό κάνει ρήμα. Και με αυτά και με αυτά θα πάμε στο επόμενο, το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε. Μη φεύγετε.

0: στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο. 97,1 Ράδιο Εύρο. Η ώρα είναι 9.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
5: Ράδιο Εύρω.
6: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
10: Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.
11: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκεφτείς σκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
12: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Οριστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
13: Εδώ λοιπόν 9 και 5 πρώτα λεπτά και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του απόψινου Εύηχου Μουσικοδρομίου, πάντα από τις γνωστές σας συχνότητες του Ράδιο Εύρος, δηλαδή 97,1 στα FM για όσους ζουν ή περνάνε από εδώ, από το βόρειο και κεντρικό Εύρο, 95,3 για όσους ζουν ή διέρχονται του νοτιού τμήματος ή της υπόλοιπης Θράκης, νοτιού τμήματος του νομού, δηλαδή την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ή κατοικούν στη Σαμοθράκη ή πλέον γύρω από τη Σαμοθράκη, 95,3. Radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς το διαδίκτυο καταφέρνει να φτάνει τη φωνή μας παντού. Έτσι περνάμε όμορφα εδώ και μια μέρα σαν την σημερινή, απόψε, Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, μια μέρα πριν από το τέλος αυτού του μήνα. Αύριο, όπως είπαμε και μεθαύριο, τελευταία μέρα του μήνα και πρώτη του Οκτώβρη, αντίστοιχα θα έχουμε εκπομπή χωρίς θεματικό χαρακτήρα, όπως είναι τουλάχιστον η απόψινη, η οποία ασχολείται με την εκδίκηση. Ακούμε τραγούδια που μέσα στους στίχους τους έχουν τη λέξη εκδίκηση ή έχουν ένα εκδικητικό χαρακτήρα και στυλ. Πάντα και κυρίως για χαμένες αγάπες, για ανθρώπους που μας παράτησαν. Μη φανταστείτε δηλαδή ότι είναι και τίποτα, θα σου βάλω βόμβα ή θα σε σκοτώσω. Επουδενή. Δεν έχουμε τέτοια χαρακτηριστικά εδώ. Να πούμε, ούτε και τα τραγούδια μας έτσι δεν παραπέμπουν σε βία. Να πω ότι μαζί μας είναι πάντοτε τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Με αυτή την εξαιρετική προσφορά που κάνουν, δίνοντας σε όλους μας μια έκπτωση της τάξης του 24% για τις αγορές μας από το κατάστημα, αν πάμε και απλά πούμε 1924, το οποίο αντιστοιχεί ως έτος στο έτος ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας της επιχείρησης. Αξιοποιήστε το. Μαζί μας το κρεοτεχνείο Τόλης, του Απόστολου του Γκουδελίδη, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου 134, με τα εξαιρετικά κρεατικά του, φοβερή ποιότητα, μεγάλη ποικιλία, υπέροχες τιμές. Θα έχει αυτό το τρίπτυχο, πηγαίνετε, αγοράζετε, δοκιμάζετε, ξαναπάτε. Τέλος, τετράπτυχο, συγγνώμη. Έχει λοιπόν στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134, να μην ξεχάσουμε βέβαια, να θυμίσουμε ότι μαζί μας είναι η Fit Car Rental, που νοικιάζει αυτοκίνητα, διαθέτει ένα πολύ αξιοπρεπή στόλο αυτοκινήτων, αξιόπιστων, καλοσυντηρημένων και πώς να μην είναι, αφού έχει και ένα συνεργείο δικό της στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, όπου υποδέχεται και τα δικά μας οχήματα, προκειμένου να βελτιώσουμε τη λειτουργία του κινητήρα, να κάνουμε το προγραμματισμένο μας σέρβις και ούτω καθεξής. Βελτιώνουμε τον κινητήρα γιατί έχει αυτό το νέο μηχάνημα, το H2 Blaster, που καθαρίζει την καρβουνίλα από τους θαλάμους καύσης και τις βαλβίδες του οχήματος, από τη μηχανή γενικά, και παρατείνει τη ζωή της μηχανής. Carbon free, όπως λέει η νεολαία. Λοιπόν, 2552-028-525 το τηλέφωνο για να κλείσετε ραντεβού ή να πάρετε περαιτέρω πληροφορίες, και εμείς συνεχίζουμε τα εκδικητικά μας εδώ. Βασίλης Παπακοσταντίνου παίρνει σειρά μπαλάντα στους άδοξους ποιητές των αιώνων, λέει. Και μετά Γιάννης Βαρδής για Θεσσαλονίκη, Αθήνα, και φύγαμε.

κι ανθρώπους μη σημαίνει. Σαν άρχοντες που εξέπεσαν πικροί, μαραίνονται οι Βερλέν τους απομένει. Πλούτοσιρήμα, πλούσια κι αργυρή, η Ουγκό με τιμωρίες την τρομερή, τον Ολυμπίων εκδικεί.

έζησα υποευδυστυχισμένη. Κι αν οι Μποντλέρ έζησανε νεκροί, η αθανασία τους είναι χαρισμένη. Κανένας όμως δεν ανιστορεί. Και το έρευος εσκέπασε βαρύ τους τυχουργούς που ανάξια στιχουργούνε.

Για να πάμε σε δύο απόλυτα τραγούδια εκδίκησης. Ένα ενεργητικό και ένα παθητικό. Μητροπάνους, Δημήτρης Μητροπάνους και Λάκης Παπαδόπουλος, για να σε εκδικηθώ. Και Τόλης Βοσκόπουλος με εκδικήθηκε.

Συνεχίζουμε στο ίδιο στυλ, θα έλεγα. Γιάννης Πάριος και σε εκδικούμε, τώρα που κατάφερα επιτέλους να σ' αρνούμε. Και μετά Γιώργος Μαζωνάκης, μια συγγνώμη δεν φτάνει, και έρχεται το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Αλέξης Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: που έχουν κάτι να πούν.
1: Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.
2: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολη 200.

0: 2 40 02 21 και 6 981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος, το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων, Fit Car Rental, στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, κρεοτεχνείο τόλης, τον Κουντελίδη Απόστολου.
2: Και να είμαστε στο τελευταίο, το τελευταίο ημίωρο του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Εδώ από το Ράδιο Εύρος, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, από τις 8 μέχρι τις 10 κάθε βράδυ, από τους 97,1, τους 95,3 στο radioevros.gr και πάντα από την ακριτική Ορεστιάδα. Παρέα με την Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη Γωνία και τηλέφωνο το 2552-028-525. Παρέα με το κρεοτεχνείο Τόλης, στη Βασιλεώς Κωνσταντίνου 134, με την τεράστια γκάμα, την τεράστια ποικιλία κρεατικών, με τα σιδηρικά χρώματα, χαρδευτικά είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, με την απίστευτη αυτή προσφορά της έκπτωσης του 24%, την περίπτωση που πάτε και πείτε τη μαγική λέξη 1924, το μαγικό αριθμό που αντιστοιχεί στο έτος ίδρυσης της επιχείρησης. Και φυσικά μαζί με όλα τα εκδικητικά μας τραγούδια. Γιατί η εκδίκηση είναι πιάτο που τρώγεται κρύο και εδώ που τα λέμε πίνασε λίγο, πέρασε η ώρα. Πάμε στην Ελένη Δήμου να τραγουδήσει και αυτή με τη σειρά της «Εκδικήθηκα» και θέλω να σε δω, θα πει ο Αντώνης Βαρδής. Συνεχίζουμε εμείς και ολοκληρώνουμε σε λίγο.

Εγώ όμως που έχω που να πάω, θα σας αφήσω. Θα σας αφήσω όπως κάθε βράδυ με τρία τραγούδια να ακούσετε πριν από τη λήξη και του απόψινου εύηχου μουσικοδρομίου, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω που ήσασταν σε αυτή τη μεγάλη παρέα που κάνουμε απόψε, όπως και κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, εδώ μαζί. Κοίταξαμε στα μάτια, θα τραγουδήσει η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Νίκος Καρβέλας και η Αναβίση θα μας πούν «Βρε κουτό». Και στους πέντε ανέμους ο Κορκολής με την Κωνσταντίνα. Θα έλεγα ο Κωνσταντής με την Κορκολίνα. Είναι ένα... θα μπορούσε να είναι και έτσι. Λοιπόν, αυτά τα σαρδάμ έχουν την αξία τους. Λοιπόν, να πω ότι και αύριο θα είμαστε εδώ από το πρωί. Από τις 7 μέχρι και τις 10 ο Γιάννης Βαλικούδης και εγώ έχουμε την πρωινή μας περιπόλεια. Μια διαδρομή ενημερωτική σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Από τις 10 και μέχρι τη 1 ο Νίκος ο Πατούνας με το ευρωσκόπιο του ομοίως. Στις 2 και στις 5 και μισή τα κεντρικά δελτία ειδήσεων που επιμελείται η Σταυρούλα Γελαδαράκη. Στις 3 και κάθε 1 ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Και φυσικά ξανά έρχομαι εδώ, είπαμε, για μια ελευθέρου θέματος εκπομπή αύριο, την τελευταία του μήνα, στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Να περάσετε όμορφα τη βραδιά σας, να κάνετε ό,τι σας αρέσει, ό,τι σας ευχαριστεί, ό,τι σας γεμίζει και εις το επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
3: Ράδιο Εύρος.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
0: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα στο σκοτάδι.

καλασμένα φερμουάρ χάσουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας.

καινούρια με έπιπλα λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα σαπίζω σαν σε αρχαίο τάφο. Σκεύη παραστάσεις βρέθηκαν εκεί

0: ένταση της ημέρας πέφτει. Η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή.

χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο, που θα εξηγήσω.

λύσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα Μάη κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάη κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
6: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε την ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

ξαφνιασμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.